0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αν μόλις άνοιξες το ραδιόφωνο, έπεσε στην κατάλληλη παρέα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός έχει ξεκινήσει λίγο να αλλάζει. Έχει λίγο την δροσιλότητα του έξω. Δεν ξέρω αν θα ανέβει μετά, ρε κορίτσια. Που και να μάλλον θα ανέβει. Τέλος πάντων,
2: για να δούμε.
1: Θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
2: Και παιδιά, σε λίγο θα σας πούμε όλα όσα παίζουν σήμερα. Και συγκεκριμένα, να ξέρετε, βρήκαμε τον πραγματικό λόγο του ατελείωτου scrolling μέσα από το mat.gr.
3: Έχω για σένα το πώς να επιστρέψεις στο πρόγραμμά σου μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Αμέ, ανοίγουμε φυσικά και το fortune cookie της ημέρας. Τι είναι το fortune cookie? Είναι το τυχερό μπισκοτάκι που μας δίνει τους τυχερούς αριθμούς και τα τυχερά ζώδια. Θα σου πούμε για ένα ρομπότ καλλιτέχνη, αλλά και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση: αν ήταν το καλοκαίρι σου μία μέρα, μία σειρά, ποια θα ήτανε?
2: Και παραπέντε, φυσικά, παιδιά.
3: Α, ναι, δύο ξένοι, εγκλήματα, άντε ντε.
2: Παιδιά, εγώ βιαζόμουν να σας πω για την αγαπημένη μου στήλη που είναι ο Θείος Ανδρέας.
3: Γεια σου, Θείο.
2: Γεια σου, Θείο. Γιατί αν έχετε κάποια απορία, μπορούμε να σας τη λύσουμε, παιδιά, μέσα το Θείο Ανδρέα. Θα σας πει ο Θείος μας εδώ πέρα, ο φίλος και καλός. Θα σας πει: α, αν έχεις αυτό το πρόβλημα, μπορείς να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Οπότε συντονίσου και στείλε μας μήνυμα στο 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, αν είσαι ήδη στο αμάξι και πας δουλειά. Καλά κάνεις και μας ακούς. Γιατί έχεις ανοίξει το ραδιόφωνο και σου μιλάω. Σε ποιο μιλάω, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων.
1: Μόνοι μας μιλάμε.
0: Μόνοι μας μιλάω. Όχι, ρε παιδάκι μου. Μας ακούει, μας ακούει. Πάει δουλειά και έχει βάλει αυτή τη μουσικούλα έτσι που τον χαλαρώνει έτσι να πάει δουλειά με την ησυχία του. Και έχει και τη δροσίτσα του έξω. Εμείς είμαστε αγκόρια στην πόλη. Είμαστε εδώ μαζί σου και θα είμαστε μέχρι και τις 10 η ώρα. Και να σου πω ότι έχουμε τα πιο ωραία νέα από το.
2: Mart.gr.
1: Ακριβώς, γιατί κολλάμε με τις ώρες λοιπόν στο TikTok. Ψάξαμε και βρήκαμε το τέλειο θέμα εδώ πέρα για
0: το
1: να σας
0: TikTok
1: πούμε.
0: Το ψάξαμε.
1: Όχι, στο Mart.gr. Ο πραγματικός λόγος λοιπόν του ατελείωτου scrolling. Το scrolling δεν απαιτεί προσπάθεια, παιδιά, γιατί κάνεις έτσι ένα swipe και το επόμενο βίντεο εμφανίζεται αμέσως.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τέλος, δεν έχει αρχή, δεν είναι σαν τη
0: μέση, δεν έχει σίγουρα.
1: Ε?
0: Γι' αυτό δεν κοιμάσαι. Πολλοί λένε καληνύχτα και μετά από δύο ώρες κοιμούνται γιατί είναι στο TikTok.
1: Ναι, μπορεί να μην κοιμηθούν και καθόλου, παιδιά. Γιατί να σας πω κάτι μεταξύ μας. Είναι λίγο δαιμονικό σχεδιασμένο το TikTok.
3: Ναι, και ο αλγόριθμος του τι καλά που
0: μπράβο,
3: πάει.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Ότι ό,τι σου ενδιαφέρει να δεις, σου βγαίνει στον αλγόριθμο. Οπότε ξεκρατάει να το δεις.
3: Mm-hmm. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι είναι και κάπως ότι. Είσαι συνέχεια σε ένα rotation, δηλαδή είσαι συνέχεια.
1: Σε μια εγκρήγορση.
3: Ναι, γιατί σε εκπλήσει. Σε εκπλήσει εν συνεχεία.
0: Ισχύει. Αυτό βέβαια καίει πολλά εγκεφαλικά κύτταρα και επίσης σε πιο πολύ στους νέους, γιατί μαθαίνουν να δουν κάτι πάρα πολύ γρήγορα. Το TikTok σου μάθει να τη.
1: Οι πληροφορίες σε κάτι δευτερόλεπτα.
0: Μπράβο, σε δευτερόλεπτο, ναι, που αυτό δεν βοηθάει στην αντίληψη κτλ.
1: Δεν είναι απλώς θέμα αυτοελέγχου, λέει εδώ πέρα το θέμα μας, καθώς ο σχεδιασμός της εφαρμογής κάνει τη συνεχή. Εναλλαγή, πάρα πολύ εύκολη. Οπότε ξέρεις, δεν μπορείς να το.
0: Εύκολα.
1: Ναι, και δεν μπορείς να το ελέγξεις, σου λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πας στο επόμενο, πας στο επόμενο και μετά έτσι με αυτόν τον τρόπο περνάει και η ώρα και δεν το καταλαβαίνεις και καθόλου.
0: Απέσου.
1: Με λίγα λόγια, το TikTok σου κλέβει χρόνο, αλλά κάνει και τον χρόνο να περνάει χωρίς να το καταλαβαίνεις, χάρη τον σχεδιασμό του ατελείου του scrolling. Να το πω και έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε, όσοι έχετε TikTok. Ή τέλος πάντων social, γιατί κάπως έτσι είναι και τα υπόλοιπα social. Μην τα ανοίγετε το βράδυ όταν πάτε να κοιμηθείτε. Τελειώσατε.
0: Σωστό.
1: Δεν θα κοιμηθείτε ποτέ. Ανοίξτε τα τώρα.
0: Μην ανοίγετε.
1: Να δείτε εμάς. Κατάλαβες. Μόνο εκεί θα βλέπετε το TikTok. Δεν το χρειάζεστε.
3: Βλέπεις. Ό,τι μας συμφέρει. Τώρα το δικαιολογούμε. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά ήταν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα. Και θέλω να μου είστε συντονισμένοι, γιατί σας έχουμε μία συμβουλή που μπορεί να κάνει την ημέρα σας πολύ καλύτερη. Γιατί έχει έρθει η ώρα να επιστρέψετε στην δουλειά, στην ρουτίνα σας, αλλά βρήκαμε τον τρόπο να το κάνετε εύκολα και γρήγορα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Και εμείς, παιδιά, θα σας κρατάμε συντροφιά έως και τις 10. Να πούμε ένα. Χρόνια πολλά πήγα να πω. Α, να πούμε και ένα χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει ο Μάκης, ο φίλος μου. Χρόνια πολλά, Μάκη. Να πούμε ένα καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στην Τατιάνα, στην Αναστασία, στην Αταλία και στον Αλέξανδρο. Και παιδιά, τώρα είναι μια αγαπημένη σε όλους ώρα, γιατί θα μπούμε σε πρόγραμμα. Είναι η ώρα για τα
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Αχ, ναι, ήρθε αυτή η ώρα. Λοιπόν, ακούστε. Ήρθε η ώρα για το back to routine χωρίς πίεση. Όλοι θέλουμε να μπούμε σε μια ρουτίνα τώρα που έρχεται ο Σεπτέμβριος, γιατί μπαίνουμε δουλειά. Εμείς έχουμε μπει ήδη και κάποιοι έχουν μπει πολύ πιο πριν. Αλλά πρέπει να φτιάξουμε τη ρουτίνα μας. Τώρα, πώς το κάνουμε χωρίς να πιεζόμαστε? Θα το κάνουμε πολύ ήσυχα, σταδιακά. Πρώτα τις σταθερές ώρες ύπνου, έτσι. Αν και είναι δύσκολο, για μας ήταν σίγουρα. Δεν ξέρω για εσάς.
0: Θάνατος.
2: Γιατί κοιμόμουν το βράδυ, το καλοκαίρι, 2-3 ώρα και τώρα έπρεπε να κοιμηθώ από τις 10:30. Και γυρνούσα από εδώ, γυρνούσα από εκεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Λέει, μη πιέζεσαι. Τέλος πάντων, ξεκίνα εσύ σταδιακά να προσπαθεί να ξεκινήσει την ώρα του ύπνου σου, να τη φτιάξει σταθερή. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρκετό νερό, βοηθάει πάρα πολύ. Επέστρεψε σε ισορροπημένα γεύματα, χωρίς υπερβολές, και αυτό βοηθάει. Έχω μπει και σε διατροφή εγώ και με έχει βοηθήσει ήδη. Βάλει λίγο κίνηση στην καθημερινότητά σου. Ξεκίνησα και γυμναστήριο, οπότε έτσι πρέπει να ξεκινάμε την ρουτίνα μας. Βασικά λέει ότι κάνω. Τέλειο. Μείωσε το scrolling πριν τον ύπνο. Αυτό που λέγαμε πριν για το Matt.gr που διαβάσαμε για το scrolling. Μην κάνει scrolling πριν τον ύπνο. Σε ξυπνάει, παιδιά, δεν σε κοιμίζει. Βάλε μικρούς ρεαλιστικούς στόχους για τις πρώτες μέρες.
0: Για παράδειγμα, να ξυπνήσω με το ξυπνητήρι μου και να μην το γράψω σήμερα.
2: Εδώ η Κατερίνα έκλεισε χωρίς. Το έπειτα το κινητό χωρίς δεν είχε κινητό. Ναι. Θα μπορώ πως ξύπνησε.
3: Ναι, δεν ξέρω. Μόνη μου, να ξέρεις. Είδες, μπήκα στη ρουτίνα.
0: Μπήκα στη ρουτίνα γιατί η Κατερίνα έχει προνοήσει, παιδιά, και έχει επιστρέψει νωρίτερα πριν να ξεκινήσουμε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ ξύπνησα τώρα με το άγχος γιατί θα μου λέει στον ήρωμο κάτι ο αδερφός μου ότι μάλλον η κοπέλα είναι έγκυος και μου το είπε. Πήρε με το πι και ξύπνησα. Σοκ. Τέλος πάντων. Κάτι δικά μου, εγώ με τα όνειρα.
3: Ορίστε, ή αλλιώς μπορείτε να βλέπετε όνειρα τέτοια.
2: Ξύπνησα πριν μου βγείτε επεισόδιο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τα κάνεις τα τέλεια. Χρειάζεται μόνο να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Αυτό χωρίς πίεση, παιδιά. Σιγά-σιγά κάντε 2-3 από αυτά που είπα. Μην τα κάνετε όλα, δεν πειράζει.
3: Και κρατήστε αυτές τις συμβουλές και δοκιμάστε τις σήμερα, ρε παιδί μου. Δεν κακό, δεν κακό. Σε πολύ λίγο ανοίγουμε το fortune cookie της ημέρας και βλέπουμε τι μήνυμα σε περιμένει. Μείνε μαζί μας.

0: Καλημέρα, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε ξυπνήσει ευχάριστα. Εμείς πάντως έχουμε. Συγκεκριμένα, εγώ, παιδιά, έχω πάρα πολύ χαρά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Αλλά δεν μας νοιάζει δική μου χαρά αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μας νοιάζει να σπάσουμε το τυχερό σας μπισκότο, γιατί είναι η ώρα να σας πούμε το μέλλον σας, το ριζικό σας.
1: Τη δική σας χαρά θέλουμε.
0: Ωραία. Τώρα μισό λεπτό να σπάσω το κούκι. Και να ανοίξω το χαρτάκι μου.
1: Έχω πεθάνει, δεν μπορώ με τα ηχητικά της κάποιας, αλήθεια.
2: Πρέπει να τις βάλουμε ηχητικά επιγόντως.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μέχρι τότε θα μ' ακούτε.
1: Λοιπόν, το αύριο είναι αύριο. Ευχαριστήσου το σήμερα, σήμερα που μπορείς. Αυτό ήταν η πρόταση του μπισκοτάκιου.
2: Ωραία, και στα δικά μας.
1: Όχι,
2: ζωή σε μας.
1: Αν το μελετήσεις, έχει δίκιο. Το αύριο είναι μακριά σκέψη. Πρέπει να σκεφτείς το σήμερα. Πρέπει να ευχαριστήσεις την ημέρα.
2: Για ποια ζώδια είναι αυτό.
0: Μισό λεπτό. Και αν δεν ζήσεις το τώρα, αν δεν ζήσεις όντως το τώρα, πώς θα έρθει το μετά.
1: Ναι. Είδες.
0: Τι είπα πάλι. Έγραψα η ποιήτρια.
1: Κατερίλη. Κάτια Λίν. Λοιπόν. Ζυγός. Ταύρος. Παρθένος. 48. 3. 8. 39. Και 59. Αυτό ήταν τυχερά.
0: Τι? Αυτό δεν είναι το νούμερο του σταθμού μας, ήθελα να
1: πω. Είναι τα τυχερά νούμερα του μπισκοτακίου.
2: Το βλέπεις ότι ήταν Παρθένος. Το αύριο είναι αύριο. Ευχαριστήσου το σήμερα, σήμερα που μπορείς.
0: Και ζυγό έχει.
1: Ναι.
0: Τι και είναι Ταύρο, Κωνσταντίνε, ακούς.
1: Ακούς.
0: Ακούω γιατί μας στέλνει και μηνύματα.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Τέλος πάντων, βάλει αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σου και άφησε το να σε ακολουθεί έτσι μαζί σήμερα. Άσε το αύριο. Στείλε μας λοιπόν την πιο γλυκιά σου καλημέρα, αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, στο 6936 46 656 και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Girls και όσοι μας ακούτε τέλος πάντων, εσύ εκεί που οφηγάς.
1: Greek boys.
0: Greek και Greek boys. Κοίταξε, έχει μια μουντίλα, είναι η μουντίλα της Τετάρτης. Θέλω να το προσπεράσεις λίγο αυτό της μουντίλας. Και αν άνοιξες σήμερα social media και αναρωτήθηκες τι βλέπουν όλοι, είσαι στο σωστό σημείο. Τράβα χειρόφρενο και πάμε να δούμε τα viral της ημέρας.
1: Παιδιά, τα viral της ημέρας είναι ένα μικρό ρομποτικό ανθρωπάκι που αποφάσισε να μάθει τέχνες.
2: Τι, ζωγραφική?
1: Όχι.
0: Τραγούδι?
1: Όχι.
2: Τότε τι τέχνες?
1: Παιδιά, έμαθε πολεμικές τέχνες.
2: Γιατί έμαθε το ρομποτάκι πολεμικές τέχνες?
1: Δεν ξέρω, ξέρω.
0: Για να έρθει το Revolution.
1: Ένας πελάτης, παιδιά, έσπρωξε αυτό το ανθρωπάκι μέσα στο κατάστημα και το ρομπότ ήταν έξαλλο, αντέδρασε απευθείας.
2: Όχι, ψύχρεμα.
0: Καθόλου. Σου λέει με μπουνιές για κλωτιές.
1: Παιδιά, πάντως θα σας πω κάτι. Δεν πειράζει, γιατί λογικά το έχουν ρυθμίσει με αυτή την ατάκα. Το μάθει τέχνη και άστινα. Και άμα πεινάσεις, πιάστινα. Ήταν αυτό.
2: Πίνασε το ρομποτάκι τώρα και είπε να την πιάσει. Να την πλακώσει, να την ψήσει.
1: Μα παιδιά, έχει πάρα πολύ γέλιο. Γιατί είναι έτσι το ρομποτάκι το καημένο. Και κάνει ξαφνικά, κάνει πίσω βήματα. Σαν να έχει ταραχθεί.
2: Το είδα το βίντεο. Παιδιά, δεν λέμε ότι μπορεί να έρθει το Revolution και τα λοιπά από ρομποτάκια. Γιατί να μάθουν τέχνε? Βάζουμε τα ματάκια μας, βάζουμε τα χεράκια μας, βάζουμε τα ματάκια μας.
0: Καλέ, δεν βλέπαμε το καλοκαίρι που ήταν κάτι Σαολίν και κάτι ρομπότ που κάνανε τα
1: Παιδιά, γι' αυτό Χαγιά Χαγιού ξεκίνησε να κάνει.
0: Ωραία, να σας πω κάτι. Έτσι έκανε. Είχαμε τόσο καιρό τον κόσμο που την έπεφτε ο ένας στον άλλον και πλακωνόντουσαν. Τώρα θα έχουμε και τα ρομπότ. Να μην ξέρεις από πού θα σου έρθει.
1: Έλατε, γι' αυτό πρέπει να έχει και βάρη χέρι.
2: Εγώ είδα. Το κρυάστιο της ημέρας. Να πω κάτι. Εγώ είχα δει ένα ρομποτάκι που καθαρίζει το σπίτι.
0: Αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε από αυτά.
2: Δεν μπορούμε να πάρουμε. Αυτά ξέρουν και αυτά τέχνες.
1: Τέτοιες τέχνες. Τέχνη του καθαρισμού, λογικά.
0: Πώς τα λένε αυτά τα ρομπότ, ρε παιδιά, που καθαρίζουν το σπίτι?
2: Σκούπες, ρομπότ.
1: Αυτό το έχω.
0: Ωραία.
2: Αυτό το έχω κι εγώ. Αλλά δεν ξέρει τέχνες.
0: Φαντάσου αυτό λοιπόν να αρχίσει ξαφνικά να σε πλακώνει στο ξύλο. Να έρχεται να ανεβαίνει πάνω σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμένα μία φορά μου είχε καβαλήσει το δάχτυλο του ποδιού μου, το δάχτυλο του ποδιού μου και μου το ρούφαγε.
2: Ανησύχησα. Μπορούμε να κλείσουμε το θέμα μας τώρα, τέλεια. Αφού ξεκινήσαμε έτσι. Αυτά τα θέματα, παιδιά, κάνανε πάρα πολύ θόρυβο σήμερα. Τα ρομποτάκια. Σε λίγο όμως θα μάθεις να απάντησαν οι ακολουθοί μας στο Instagram, στο poll της ημέρας που βάλαμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Ήταν αν ήταν το καλοκαίρι σου μια σειρά. Ποια θα ήταν, παραπέντε, δύο ξένοι εγκλήματα? Για πάμε να δούμε.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Red 106,2 ακούς και ποιες ακούς, τα κορίτσια στην πόλη φυσικά. Όλο το καλοκαίρι περίμενες για να μας ακούσεις. Είμαστε εδώ λοιπόν μαζί σου μέχρι και τις 10, σου κρατάμε συντροφιά. Και να σου πούμε τώρα τι ψήφισε ο κόσμος, γιατί τώρα είναι η ώρα για το...
1: Paul, στο Instagram.
2: Και μιας και μας περίμενες όλο το καλοκαίρι, σου βάλαμε και εμείς το εξής ερώτημα. Αν το καλοκαίρι σου ήταν σειρά, ποια θα ήταν? Παραπέντε, δύο ξένοι, για εγκλήματα. Εγώ να σας πω, παιδιά, ότι έχουν ψηφίσει το 56% παραπέντε, το 21% δύο ξένοι και το 23% εγκλήματα.
3: Εμένα έχουν ψηφίσει το 44% παραπέντε, το 23% δύο ξένοι και το 33% εγκλήματα.
2: Θέλετε να ψηφίσουμε λίγο μεταξύ μας τα δικά μας καλοκαίρια?
0: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Εγώ το καλοκαίρι μου δεν ήταν καμία από αυτές τις τρεις σειρές, θα ήταν το εσωτερί μου. Είναι πιο ρομαντικό εμένα το καλοκαίρι.
3: Ορίστε, και αλήθεια λες.
0: Και αλήθεια λέω.
2: Το πιο καλό μου τέρι.
0: Είσαι το τέρι μου. Εσάς τι θα ήταν? Εσάς είναι εγκλήματα.
2: Σίγουρα. Είμαι σπευτίτσι, σίγουρα εγκλήματα. Ψηφίστε εσείς για μένα, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε πώς είναι το καλοκαίρι.
3: Το δύο ξένοι. Γιατί εσύ με το καλοκαίρι δεν έκανες ούτε διακοπές ούτε τίποτα. Το εμπεδώσαμε. Οπότε μια χαρά.
0: Δίκαια έχει.
2: Παιδιά, το δύο ξένοι δεν θα έπρεπε να ήταν τύπου το περσινό μου καλοκαίρι που έβγαινα όντως με έναν σκηνοθέτη. Έκανα dating σκηνοθέτη.
0: Σαν τη σειρά.
2: Ναι,
0: αλλά τώρα ταιριάζει το δύο ξένοι εσύ και ξέρει το καλοκαίρι αυτό.
2: Ναι, τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, αν έχετε μια απορία, ένα δίλημα, αδερφέ, κάτι που σας προβληματίζει, στείλτε το μας τώρα στο 6936-646-656 και θα έρθει ο θειός Ανδρέας να σου τα απαντήσει όλα αυτά. Μείνε μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Είσαι ακριβώς στο Mad Radio 106,2. Και τώρα ήρθε η ώρα να σου απαντηθεί η απορία, το δίλημα, κάτι τέλος πάντων που σε προβληματίζει. Ήρθε η ώρα να το πει στο θείο Ανδρέα.
1: Και να σας πούμε την ερώτηση που έχει γίνει για σήμερα. Λένε: κοντεύω να χάσω το μυαλό μου. Θεία Ανδρέα, βοήθεια. Νομίζω ότι έχω αλλεργία στις γάτες και το πλάνο της ζωής μου ήταν να ξεμείνω σε ένα σπίτι άνεργη, ελεύθερη, με 100 από αυτές. Τι κάνουμε τώρα? Για να δούμε τι απάντησε ο θείος μας.
2: Το Ανδρέας. Καλύτερο πλάνο ζωής είναι αυτό. Το καλύτερο πλάνο. Εσύ τι θα κάνεις? Θα δώσεις τα κλειδιά σε ένα από τα γατιά. Θα το πείσεις υπεύθυνο για το σπίτι. Εγώ συγγνώμη, παιδιά, δεν μπορώ άλλο να ζήσω μαζί σας. Θα πρέπει να φύγω, να μετακομίσω και θα πας να μπείτε σε άλλο σπίτι και τα γατιά σε άλλο σπίτι και θα μπείτε σε δύο σπίτια χώρια. Θα πληρώνουν τα γατιά τα κοινόχρηστα και το ενίκιο. Και εσύ θα γυρνάς, θα πίνετε ένα καφέ από μακριά με μάσκα και με γάντια και μετά θα ξαναφεύγεις και ο καθένας τραβήξει στον δρόμο του. Και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι. Και θα είμαστε όλοι μετά μια οικογένεια χαρούμενη από μακριά και αγαπημένη.
0: Ωραία. Είναι η κλασική ελληνική οικογένεια αυτό που περιέγραψε. Ναι. Μπράβο.
1: Επίσης,
3: μακριά και αγαπημένη. Ναι.
1: Επίσης, ο θείος Ανδρέας πρέπει να έχει και αυτός αλλεργία στις γάτες. Σαν μπουκωμένο τον άκουσα λίγο
3: σήμερα.
0: Ναι, ναι, μπουκώθηκε ο θείος Ανδρέας, να πούμε περαστικά. Και επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι όποιος θέλει μπορεί να μπει στο TikTok και να πατήσει θείος Ανδρέας και να βρει και άλλα βιντεάκια του θείου
3: έχει
0: Ανδρέα.
3: Πολύ ωραίες συμβουλές. Ναι, πολύ ωραίες συμβουλές, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίες. Εγώ τον παρακολουθώ, τον ακολουθώ και περιμένω πώς και πώς το επόμενο βιντεάκι.
1: Παιδιά,
3: και
1: εγώ τον παρακολουθώ και εγώ τον ακολουθώ, αλλά νομίζω ότι αν εφαρμόσω κάποια από τις συμβουλές του, πιθανά θα με βρούνε σε κανένα χαντάκι.
3: Όχι, μωρέ, εντάξει τώρα και εσύ.
0: Λέει και ωραία, με κοκορέτσια.
3: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν θέλει τη δουλειά σου, να παραιτηθεί, να παραιτηθεί.
1: Βλέπει.
3: Κάτι τέτοια λέει.
0: Ωραιότατα. Είναι ωραία αυτά.
1: Οκ, okay, παιδιά,
0: να παραιτηθεί κάποια.
1: Καλά. Τότε εγώ να σα αποχαιρετήσω, λοιπόν.
3: Ωραία. Αν έχει και εσύ μια ιστορία, ένα θέμα που θέλει να μοιραστεί με τον θείο Ανδρέα, ξέρει που θα μα βρει. Στείλε στο Viber 6936 646 656 για να σου απαντήσει ο θείο Ανδρέα. Και σε λίγο συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη παρέα εδώ, στο Mad Radio.

0: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
2: Ο ήχος του σήμερα.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια. Θα νομίζω ότι η παράμακη για ζεμπέκι.
3: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου το, ναι, λαμβάμε.
2: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά, το κουνούπι δηλαδή δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Μείνε μαζί μας, γιατί η επόμενη ώρα έχει απ' όλα.
3: Όλα. Η Κατερίνα θα σου πει tip για να μην φαίνεσαι κουρασμένος, γιατί είμαστε έτσι μόνιμα. Τι λένε τα ζώδια σήμερα?
4: Επίσης έχουμε κάτι για έρωτες εκεί πέρα μες τον Σεπτέμβρη. Κάτι τέτοιο άκουσα εγώ, Βρυσίδα μου, να ξέρεις, με τα ζώδια. Επίσης, σε λίγο μετά από τους έρωτες και όταν το ξεπεράσουμε αυτό, θα ανοίξουμε και το δικαστήριο της πόλης, γιατί θα έχει πάει σωστή ώρα γι' αυτό. Και εσείς τι θα κάνετε? Θα μας στείλετε ουσιαστικά τις ιστορίες σας σε γραπτό μήνυμα ή σε ηχογράφηση και εμείς θα σας δικάσουμε.
3: Ενώ φυσικά από αυτή την ώρα δεν λείπει και η πιο juicy ζήτηση της μέρας, με την ερώτηση για σήμερα. Τι κάνουμε για να ξεπεράσουμε τα τραύματά μας από μια τοξική σχέση? Όπα, όπα. Γιατί μόνο τοξική σχέση έχουμε συνέχεια.
2: Όπα, σ' αγαπώ.
3: Στείλε μας το Viber 6936-646-656 την άποψή σου και τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, σήμερα παιδιά είναι Τετάρτη, δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν ξέρω γιατί θέλω να μου στέλνετε καλημέρες στο Viber του σταθμού στο 6936-646-656 και μου πείτε είστε σε κίνηση, είστε στο σπίτι, πού είστε, θέλω να μάθω πού είστε.
1: Και πού θα πάτε μετά.
0: Και πού θα, όχι εντάξει, πού θα πάτε δεν με πειράζει, άμα θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, μπορεί να είναι μυστική αυτή η αποστολή.
1: Τι είναι παιδί μου, πράκτορες οι άνθρωποι.
0: Αλλά θα το πού θα πάτε, θα σου το πει όμως και η Κάτια, γιατί τώρα είναι η ώρα για τα θεάματα της Κάτια.
1: Η Κατερίνα λείπει και δεν έχει να μου το τραγουδίσει, θα το σολάρω.
0: Μισό λεπτό.
1: Θεάματα με μένα.
0: Ωραία. Σαν την τώρα τη μικρή ξερευρίτρια έκανες.
1: Αφού με εγκατέλειψε η άλλη, έφυγε και τώρα εγώ πού θα πω θεάματα. Τέλος πάντων.
0: Και τα πίσω σου που είναι
1: πίσω. Κατερίνα, ήρθες να μου τραγουδήσεις γρήγορα. Μπήκαμε, πάμε. Έλα και άματα.
2: Με την Κάτια Νεκταρή.
1: Τι καλά. Λοιπόν, τώρα είμαι λοιπόν τελείως έτοιμη και θα σας δώσω ένα hint για το που θα πάω σήμερα. Θα σας πω, πήγα στην πρώτη τους τελευταία συναυλία με τη μαμά μου όταν ήμουν δημοτικό.
0: Πρώτη και τελευταία συναυλία.
1: Όχι, την πρώτη τους τελευταία.
0: Την πρώτη τους τελευταία, κατάλαβα.
1: Μιλάω για τους Pix Lux, παιδιά. Κάθε χρόνο κάνανε.
0: Την τελευταία τους συναυλία.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, επέστρεψαν και αυτοί λογικά από τις διακοπές τους, γιατί σήμερα το βράδυ θα είναι μαζί με την Μαριάννα, την φίλη μου, την Κατσιμίχα και τον Ορέστη Ντάνο. Θα είναι στο Κατράκιο Θέατρο στην Νίκαια. Εμείς θα πάμε εκεί, μάλλον πριν τις 9 που ξεκινάει η συναυλία με τη φίλη μου, τη Σοφία, γιατί θέλουμε να βρούμε μπροστά θέσεις. Γενικά έχω αγάπη και έρωτα με Pix Lux. Ξέρουμε σίγουρα όλοι τους Pix Lux. Κάποια κομμάτια σας ήταν το Μοναξιά μου όλα.
2: Μοναξιά μου όλα. Μοναξιά μου τίποτα.
1: Λοιπόν, μετά έχουμε το γιατί. Ανόητες αγάπες, Κατερίνα.
2: Ανόητες αγάπες.
1: Πω, πω, αγαπώ.
2: Μετά... Γιατί έπαψες, ναι. Αγάπη να θυμίζει.
1: Φυσικά οι παλιές αγάπες πάνε.
2: Πούλαμε
1: στον
2: λοιπόν.

0: Δίσω. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ η αλήθεια είναι ότι.
1: Μια χαρά.
0: Παρακαλάω την Μαριάννα να πάμε για καφέ πόσες μέρες, αλλά δεν την έχω δει. Οπότε θα πάω.
1: Η γυναίκα ετοιμάζει το live της, γι' αυτό.
0: Όχι, η γυναίκα έλειπε, έχει κάνει περιοδία σε όλη τη χώρα.
1: Ορίστε. Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα. Μην φύγεις, γιατί σε λίγο έχουμε μερικά beauty και fashion tips που ίσως σου φανούν χρήσιμα. Αν νιώθεις πως όλα αυτά πρέπει να τα αλλάξεις, ήρθε η ώρα. Περίμενε.

0: σήμερα στο Madrid 106,2 και έχουμε βρει απόλυτα tips για όλους εσάς και θέλουμε πάρα πολύ να τα μοιραστούμε μαζί σας. Συγκεκριμένα αυτό θα το αναλάβει η Κατερίνα, γιατί είναι η ώρα για τα
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
2: Αχ, Παναγιά μου, θα τρελαθώ και τα λατρεύω, να ξέρεις.
0: Μα είναι λοιπόν καταπληκτικά.
2: Θα σου πω τώρα tip για να μην φαίνεσαι κουρασμένος, κουρασμένη και για να έχεις έτσι πιο άμεσο χρώμα στο πρόσωπο και φως γύρω από τα μάτια. Η σωστή σειρά του μακιγιάζ. Beauty Tip of the Day, λοιπόν, γιατί ξέρω ότι πολλές και πολλοί, τέλος πάντων, κάνετε αυτή την ερώτηση. Με ποια σειρά βάζουμε τελικά τα προϊόντα στο μακιγιάζ μας? Και θα σας πω τώρα αμέσως. Ξεκινάμε. Κρέμα, primer, foundation, concealer τα γράφετε.
0: Ναι.
2: Υγρό contouring, rouge, πούδρα. Τώρα το rouge μπορεί να είναι είτε πουδρένιο είτε αλλιώς και σε κρέμα. Κατάλαβες, για να έχεις ένα πιο

0: natural αποτέλεσμα.
1: Σε κρέμα μου αρέσει εμένα.
0: Ακριβώς, και εγώ τώρα σε κρέμα φορώ, σε stick βασικά.
1: Σε stick, σε stick.
0: Και τέλος, υγρό highlighter για αυτή την τέλεια λάμψη. Ναι. Κράτησέ το, γιατί αυτή είναι η σειρά που θα σας σώσει την επόμενη φορά που θα βαφτείτε, κατάλαβες? Γιατί είμαι εγώ εδώ μαζί με την Εμμανουέλα και βρίσκουμε τα καλύτερα tip να σου δώσουμε.
1: Αλλά πού τα βρίσκουμε αυτά τα καλύτερα?
0: Άκου τώρα, Hondo Center και φυσικά στο site emmanuelacosmetics.com μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις να χρειαστείς για να ακολουθήσεις αυτή τη σειρά. Και επίσης, παιδιά, να σας πω ότι έρχεται το International Beauty Day. Και τι σημαίνει αυτό?
1: Προσφορές.
0: Τι σημαίνει? Προσφορές. Από τις 9 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου έχουν μείον 30% σε όλο το site λόγω του International Beauty Day. Παιδιά,
1: α,
0: δεν πρέπει
1: άρα
0: να το χάσετε με τίποτα.
1: Άρα
0: αυτό
1: που πρέπει να κάνουμε είναι να ανοίξουμε το site τους, ναι, να ανοίξουμε το καλαθάκι μας και να αρχίσουμε να προσθέτουμε τα αντικείμενα που θέλουμε.
0: Μείον 30, το ξαναλέω. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε? Και μιας που τρελάθηκε το αφεντικό, θα σας δώσω και ένα fashion tip.
1: Ναι.
0: Αποφύγετε πολύ σκούρα ρούχα ακριβώς κάτω από το πρόσωπο όταν είστε κουρασμένος. Ακούτε εσείς οι άντρες που βάζετε συνέχεια μαύρα και μουσκάτε και άϊπνοι συνεχώς, οπότε με το μαύρο ενισχύεται το μαύρο κύκλο. Ένα πιο φωτεινό μπλουζάκι ή ένα πουκάμισο έτσι με ένα πιο ενδιαφέρον χρωματάκι μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.
1: Τι χρώμα?
0: Lemoncello yellow.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο και είναι και πολύ τάση αυτό το λεμοντσέλο.
1: Και η Λυσίδα μας το έλεγε ότι έχει αγοράσει διακίνδυα σετάκια γυμναστηρίου.
0: Ωραία.
1: Λεμοντσέλο.
0: Ένα έντονο κίτρινο λεμονί είναι από τις πιο αναπάντεχες τάσεις του Σεπτεμβρίου 2026. Γι' αυτό ξεκίνα την τάση σου.
1: Άρα σου έχουμε πει τι θα αγοράσεις από καλλιντικά, τι θα αγοράσεις από ρούχα. Είσαι μια χαρά, κρατάς αυτό το tip, το δοκιμάζεις με την πρώτη ευκαιρία και σε πολύ λίγο θα σου πούμε, θα στρέψουμε το βλέμμα μας πρακτικά στα άστρα, γιατί έχουμε κάνει αστρογράφηση και θα δούμε τι λένε για τα τρία ζώδια σήμερα.

0: καλημέρα. Παιδιά, το ξέρω ότι έχει βγει ο ήλιος, το ξέρω ότι φεγγοβολά, αλλά εμείς ξυπνήσαμε 5 το χάραμα, βγήκαμε έξω, είδαμε τον ουρανό, είδαμε τα αστέρια και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Αναρωτιέσαι τι μπορεί να σου επιφυλάσει η μέρα, ε?
3: Ναι.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε τα ζώδια. Ναι. Που αυτά τα τρία ζώδια τώρα, να ξέρεις, θα ερωτευτούν φέτος το Σεπτέμβρη. Εντάξει.
0: Δηλώνω έτοιμη να ερωτευτώ.
2: Ωραία. Για πάμε να δούμε.
3: Είσαι ήδη ερωτευμένη.
2: Κάτσε τώρα, μην κάνεις spoiler. Θα σου το πω εγώ. Λέων, ο Σεπτέμβρης μπορεί να σε βάλει σε μια πρόσμενη ερωτική ιστορία που θα σου ξυπνήσει έντονα συναισθήματα.
0: Πολύ έντονα. Πολύ έντονα.
2: Ωραία. Πάμε στο δίδυμο. Μια νέα γνωριμία. Ακούς, Ιωάννα.
0: Α, Ιωάννα. Σταματήστε. Δεν είναι μόνο Ιωάννα δίδυμος. Συνέχισε, Πεφτίτσι.
2: Ναι, τώρα όμως μιλάμε για την Ιωάννα. Μια νέα γνωριμία με δυνατή χημεία μπορεί να σε κάνει να ερωτευτείς όταν δεν το περιμένεις.
3: Μια νέα γνωριμία, λέει, όχι την που ήδη ξέρει.
0: Ναι, πάρτο τώρα. Νέα γνωριμία είμαι.
3: Πάρτο τώρα. Πάρτο.
0: Νέα γνωριμία είμαι.
3: Πάρτο.
0: Εγώ είμαι νέα.
2: Ωραία. Εντάξει, παιδιά, μην τσακώνεστε.
0: Νέα και ωραία.
4: Μην πάρουμε υπόλοιποι λίγο φως, κάτι κατευθείαν.
0: Δεν ήταν για μένα.
2: Pick me, girl.
4: Κάτια.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, να πω και για το Σκορπιό, που είναι ο δικός μου οροσκόπος. Ένα δυνατό πάθος επιστρέφει στη ζωή σου.
3: Δεν θα είναι τελικά οροσκόπο.
2: Και αυτή τη φορά δύσκολα θα μπορέσει να του αντισταθείς. Παναγιά μου, έξω από εδώ!
3: Ποιος τα έγραψε αυτά τα ζώδια σήμερα, αλήθεια.
2: Τέλος πάντων, έκανε αστρογράφηση, κατάλαβε. Συνδέθηκε.
3: Λοιπόν, είτε πιστεύεις στα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις όπως διασκεδάζω εγώ μαζί του, γιατί δεν πιστεύω. Ελπίζω να βρήκες κάτι που σου ταιριάζει. Και σε πάρα πολύ λίγο έχουμε πάρα πολλά πράγματα ανάλογα. Διασκεδαστικά και το δικαστήριο και τις πόλεις σιγά σιγά έρχεται.

0: 10 ημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου θα είμαστε μέχρι τις 10. Σου κρατάμε με συντροφιά και σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και παιχνίδια, θα έχουμε και ταρό, θα τα έχουμε όλα. Θα περάσει πάρα πολύ καλά μαζί.
1: Όλα τα έχει ο Μπαχτσές.
0: Να σου πω ότι ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Ξεκινάει με δροσούλα γιατί έχει μπει Σεπτέμβριος επιτέλους και δροσούλα. Δουλειά και ζέστη δεν γίνεται. Είναι σαν να δούλευα Αύγουστο, παιδιά. Αλλά σιγά σιγά θα έχουμε δροσούλα τα πρωινά, αλλά μεσημέρι 4 η ώρα θα έχουμε πάντα 32-33 βαθμούς. Από την άλλη εβδομάδα, μη σου πω από την Κυριακή, ξεκινάει λίγο η βροχούλα. Αυτό ήθελα να πω.
2: Επιτέλους βροχούλα.
0: Επιτέλους.
2: Ναι. Την περιμένω πώς και πώς να ξέρεις.
1: Γιατί, Κατερίνα μου, δεν ποτίζεις.
2: Γιατί από την πολύ ξηρασία μαραίνονται τα πράγματα. Θέλει και λίγο βροχούλα.
0: Τι μαράθηκε, Κατερίνα μου.
2: Μαράθηκε η καρδιά μου, παιδιά, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα αυτό που θα έρθει στις 18 Σεπτεμβρίου. Έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amida Motion. Μέχρι τότε όμως η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της τάσεις στην πόλη. Αμέ, πώς κάναμε εμείς καλέ.
0: Ναι, στο
2: πήραμε την κριάδα. Ναι. Δεύτερο positive stop της Amida Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται την Παρασκευή 11 του μήνα και το Σάββατο 5. Τι λέει καλέ.
0: Παρασκευή 5 και μέχρι και το Σάββατο 10. Τι λέει.
2: Τέλος πάντων, στα καταστήματα Σκλαβενίτη στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69, τι θα γίνει εκεί.
0: 5 με 8 ώρες λέει.
2: Έρχεται, 10, έρχεστε, παίζετε παιχνίδι, ζείτε το reaction και κερδίζετε δώρα από τον 100% φυσικότατο χυμό της Amida Motion. Και το μεγάλο bonus, 5 τυχεροί παιδιά θα κερδίσουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και ναι, για να γίνει ακόμα πιο mad, θέλω να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στα καταστήματα του Σκλαβενίτη εκεί πέρα, να μην το χάσετε. Οπότε πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε τη δεύτερη μας θετική στάση στην Καλυθέα.
1: Ωραία, αμέ. Παιδιά, όσο κάνουμε εμείς εδώ πέρα στάσεις από μαγαζί, σε καταστήματα Σκλαβενίτη και ούτω καθεξής, να πάμε να συνδεθούμε και με το Newsbomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Και μαθήτρες της Ελλάδας στην έκθεση PISA. Μικρότερη πτώση της Ελλάδας από πολλά ισχυρότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά οι επιδόσεις των Ελλήνων παραμένουν πολύ κάτω από το μέσο όρο. Τα ΟΣΠΑ που βρέθηκαν στις σακούλες σε συνδυασμό με το σκισμένο διαβατήριο της U-Think έχουν βάλει νέα δεδομένα στην εξαφάνιση Κινέζου μεταφράστριας. Τα δύο ευρήματα εντοπίστηκαν σε απόσταση 2 χιλιόμετρα μεταξύ τους στο Γαλάτσι και αρχές πλέον ερευνούν αν συνδέονται. Ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνη, δημοσιοποίησε πάνω από 170.000 σελίδες εγγράφων που αποκαλύπτουν ότι οι αρχές γνώριζαν για τους κινδύνους ποιότητας του αέρα στη Νέα Υόρκη μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε μια τεράστια τρύπα κατέληξε το σπίτι του Νίκολα Κέιτ στο Μαλιμπού, το οποίο αγόρασε πριν 2 χρόνια αντί 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Αιτία, μια καταβόθρα η οποία εκτιμάται ότι έχει διαστάσει περίπου 9 επί 9 μέτρα και μέσα στην οποία βυθίστηκε η έπαυλη του χολιγουντιανού Σταρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amida Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amida Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα, Amida Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 11,6,2 ακούς. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι, αν είσαι στο αυτοκίνητο και είσαι στην κίνηση. Το καλύτερο μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να ακούς εμάς, γιατί τώρα σου έχουμε τρομερό νέο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Ήμασταν. Εγώ το έχετε καταλάβει όλοι.
0: Ότι δεν πήγα διακοπέ.
1: Άλλο αυτό.
0: Αυτό δεν ξέρουμε.
1: Άλλο αυτό. Δεν πήγα διακοπές.
0: Ναι, αλλά, το έχουμε καταλάβει.
1: Περίμενε. Αλλά πήγα ένα διήμερο, παιδιά, στην Ζάκυνθο για δουλειά. Για content, για ένα γυάλινο σκάφος. Το μοναδικό γυάλινο σκάφος που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Ωραία, μπράβο. Είδες να έκανε διακοπές τελικά.
1: Δεν ήταν διακοπές. Μόνο σου την κάναμε. Μόνο γύρισμα κάναμε. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση, έτσι όπως έχουμε κουραστεί και δεν έχουμε δει καθόλου Ζάκυνθο, δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο πέρα από το γύρισμα πάνω στο γυάλινο σκάφος. Μας λέει. Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Μας λέει εκεί ο καπετάνιος μας ότι θα πάρουμε και ένα ταχύπλο. Αυτό που πάει γρήγορα, τέλος πάντων. Για να σας κάνω και μία βόλτα, ρε παιδί μου, να σας γυρίσω, ναι, να πάμε και στις σπηλιές και αυτά, να τα έχετε δει τουλάχιστον. Εντάξει. Και έχει πάρα πολύ κύμα εκείνη την ημέρα. Αλλά πολύ κύμα. Δηλαδή, σκέψω ότι πετούσαμε και μετά πέφταμε πάλι στην θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Και τέλος πάντων, έτσι όπως έχω καθίσει εγώ τώρα μπροστά στην κορυφή και κάνω ναι, μου αρέσει όλο αυτό που βλέπω. Ξαφνικά πέφτουμε πάνω σε ένα κύμα και ακούω. Από πίσω μου γυρίζω, κοιτάω και βλέπω την άλλη την κοπέλα, την φίλη μου την Γεωργία, η οποία είναι σκυμμένη προς τα μπροστά και είναι με ανοιχτό το στόμα έτσι. Έτσι. Και βλέπω, γυρνάω πιο πίσω και βλέπω τον καπετάνιο να έχει πάνω του καφέ πράγματα. Σε όλο το σκάφος. Και λέω, δεν το πιστεύω.
0: Χύθηκε ο καφές πάνω.
1: Ρε, εσύ, ναι, ήταν καφές, αλλά στην αρχή δεν το καταλάβει κανένας μας ότι είναι καφές.
0: Καταρχάς, τι κάνει ο καφές, ας πούμε. Ότι, ναι, καταρχάς τι κάνει ο καφές στο σκάφος. Δεν επιτρέπονται να βάζεις καφέδες και τέτοια στο σκάφος.
1: Τι λες, καλέ.
0: Σε αυτά τα ταχύπλα. Δεν τα παίρνεις μαζί σου.
1: Εμείς, τι λες, παιδί μου. Εγώ μετά έπινα τέτοιο, ρε. Είχα στο μπουκάλι μπύρα και μετά η μπύρα είχε εξαφανιστεί, είχε γίνει αφρός μόνο.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά, παιδιά, ναι, ήταν τόσο τραγικό γιατί εκείνη τη στιγμή γυρνάω και βλέπω μόνο. Δεν έβρισκες, δεν έβλεπες κάτι άλλο. Ήταν όλο
0: μόνο,
1: καφέδια.
0: Βλέπει μόνο. Τώρα που είπα αυτό η Κάτια, παιδιά, είχα. Εγώ νόμιζα, ξέρεις τι, νόμιζα κάτι που είχε γίνει όντως ένα φίλο μου. Είχαμε παρκάρει το σκάφος και του είχαν πέσει τα γυαλιά στη θάλασσα και μου φτύσε να τα πάρει. Και είχε μπει σαν σπιθοκάμιλο ω μισό μέσα και εμείς απλά ακούσαμε ένα μπλουμ και μετά όπως γυρίσαμε το βλέπουμε βρεγμένο έτσι με τα γυαλιά τα κρατάει και ήταν προκομμένο από μέχρι τη μέση. Και τι κάνεις. Και λέει, είχα πέσει τα γυαλιά μου και βούτυξα σαν σπιθοκάμιλο μέσα. Και νόμιζα έτσι πως το έμεσα ότι βούτυξε, ξέρω εγώ, κάποιος ή ότι έπεσε μέσα στη θάλασσα κάποιος. Γιατί το που άκουσες.
1: Εννοείται ότι το πάθαμε κι αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, η Κάτια Νεκταρίου απαγορεύεται να πηγαίνει διακοπές. Καλά έκανε λοιπόν το καλοκαίρι, γιατί τη μία φορά που πήγε, κάνανε λούτσα τον καπετάνιο ότι ήταν αυτός με καφέ.
1: Και μύριζε γάλα, παιδιά, μετά.
0: Πολύ ωραία.
2: Ήταν ελάτε ο καφέ.
0: Άστα. Ωραία. Σε λίγο λοιπόν ανοίγει το δικαστήριο της πόλης και οι αποφάσεις μας θα είναι αυστηρές. Γι' αυτό στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και θα τα πούμε σε πολύ λίγο εμείς οι δύο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντε 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν ξέρω από τι ώρα μας ακούς. Δεν ξέρω αν μπήκες τώρα στο ραδιόφωνο και το άνοιξες, γιατί είσαι κάπου κλειμένος στην κίνηση. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχουμε μια νέα ενότητα φέτος στα κορίτσια στην πόλη. Ποια είναι?
1: Το δικαστήριο της πόλης.
2: Που σε δικάζουμε.
0: Ναι, καλά άκουσες. Δικάζουμε τις πώς λέγονται, ιστορίες σας, τις ερωτήσεις σας, τις δίκες.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσλάβετε δικηγόρο. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Μας έχει έρθει ένα μήνυμα σήμερα και θέλω πάρα πολύ να δούμε τι ακριβώς μας λέει, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε μια σωστή απόφαση. Για να δούμε.
3: Καλημέρα στα κορίτσια στην πόλη και να ευχηθώ και καλή σεζόν. Ο προβληματισμός μου λοιπόν αφορά τη δουλειά μου. Εργάζομαι σε κατάστημα εστίασης που καλά, αυτό από μόνο το αποτελεί πρόβλημα, αλλά δυστυχώς δεν σταματάει εκεί. Έχοντας συμφωνήσει λοιπόν με τον εργοδότη μου να πληρώνομαι αυστηρά κάθε πρώτη του μήνα, έχει τώρα ένα τρίμηνο συνεχόμενο που με πληρώνει με μεγάλη καθυστέρηση, 8, 10, ακόμη και 11, 12 του μήνα.
1: Αφού τον πληρώνω.
3: Και μάλιστα τον τελευταίο μήνα κιόλας έσπασε την ιστοδοσία μου στα 2.
1: Τι? Τα εκβούδω. Τι είναι αυτό?
3: Πάλι με καθυστέρηση εννοείται το κάθε μισό του μισθού. Και όλα αυτά χωρίς καμία ενημέρωση. Και μάλιστα τον έπαινα τηλέφωνα και του έστειλα μηνύματα και ο τύπος απλά έχει εξαφανιστεί.
2: Ωραίος.
3: Οπότε εμένα τώρα, νομίζω με το δίκαιο μου, η απορία μου είναι η εξής. Ναι. Του το καίω το μαγαζάκι ή δεν το καίω?
0: Ωραία! Ωραία πορεία. Εγώ νόμιζα να μας πει να παραιτηθώ ή να μην παραιτηθώ.
1: Όχι, όχι, κάψτο.
0: Όχι,
1: όχι, βέβαια.
0: Γιατί θα πας φυλακή.
1: Μετά εκεί θα σε δικάσουμε αρνητικά.
2: Καλέ, όχι, θα έρθουμε εκεί πέρα και θα είμαστε υπέρ σου. Μην αγχώνε.
1: Σιγά, μην χορεύουμε και γύρω από τη φωτιά, ρε Κατερίνα.
2: Α,
1: τώρα,
2: εγώ αυτό θα έκανα. Τι πολύ ωραίο. Λέει,
1: λοιπόν. Θα χορεύει γύρω από τη φωτιά και θα πετάει 50 επιφτύτσι. Λοιπόν, άκου να δεις, φίλε. Καλέ. Όχι, δεν θα το κάψει το μαγαζί, αλλά σίγουρα μπορείς να κάνεις μια συζήτηση μαζί του.
0: Αφού τον παίρνει τηλέφωνο και είναι εξαφανισμένος, λέει.
2: Σου λέει, δεν μιλάει.
1: Μπορεί να εξαφανιστεί και ο δικός μας. Να εξαφανιστεί
2: και
1: αυτό.
2: Μήπως να εξαφανιστεί και αυτό και να είναι και οι δυο του εξαφανισμένοι. Και να τα πούνε ότι θα ξαναβρεθούνε.
0: Αλλά πώς να παραιτηθεί να πάει αλλού?
1: Δεν ξέρω, θα μπορούσε.
0: Άμα δεν είναι ικανοποιημένος και ευχαριστημένος, θα πάει σε άλλο.
1: Ναι, αλλά δεν του αρέσει καν που δουλεύει εστίαση.
0: Άρα να πάει να αλλάξει δουλειά.
1: Αυτό λέω, να αλλάξει τζένερ.
2: Κάψε το μαγαζάκι. Έλα, σε παρακαλώ. Να ντρέπονται οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν άτομα να δουλεύουν στην πλάτη του, ναι, στα μαγαζιά του. Θα πρέπει να πληρώνουν κανονικότατα. Δεν θα κάθονται αυτοί να κάνουν διακοπές και θα βάζουν άλλα παιδάκια εκεί πέρα και θα τα εκμεταλλεύονται. Κάψτε το να μάθει.
1: Ωραία. Να σας πω, συμφωνούμε όλοι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει ο φίλος μας κάτι λάθος, αλλά αν του το κάψει θα χάσει το δίκιο του, συμφωνούμε?
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Ωραία, να πούμε οπότε ότι η απόφαση βγήκε. Δύσκολα αλλάζει, παιδιά, αυτή η απόφαση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Η απόφαση βγήκε λοιπόν. Σε λίγο συνεχίζουμε με έτσι μια juicy ερώτηση. Τι κάνουμε για να ξεπεράσουμε τα τραύματά μας από μια τοξική σχέση?
1: Ευχέλαιο.
2: Για στείλε μας τη δική σου άποψη στο 6936-646-656. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Γιατί τώρα είναι η ώρα για την πιο juicy συζήτηση της ημέρας.
1: Σαν ρεμπέτικο τραγούδι ακούστηκε.
2: Πάρε μια γουλιά καφέ και έλα στην παρέα μας.
1: Πάρε μια γουλιά καφέ.
0: Λοιπόν, κορίτσια, γιατί πρέπει κάθε φορά να με κοροϊδεύετε? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Θέλω βοήθεια. Όποιος είναι και έξω, μου στείλει ένα μήνυμα ότι είναι μαζί μου. Βρυσίδα, είμαι μαζί σου. Θέλω να μου γράψει το Viber του σταθμού.
1: Βρυσίδα, τι κάνουμε για να ξεπεράσουμε τα τραύματα από μια τοξική σχέση? Αυτό θέλω να μου απαντήσεις.
0: Ψυχολόγο, έχεις πάει ποτέ?
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι το απέχασε.
1: Άρα σημερινάς. Το ευχέλαιο που είπα εγώ δεν μας άρεσε.
0: Όχι, όχι. Συμφωνώ να είμαστε εκτός στο Θεό, οκ. Okay, αλλά καλύτερα με ψυχολόγο, γιατί σε βοηθάει πάρα πολύ. Του βλέπουμε ένα τρίτο διαφορετική οπτική και τελικά ξέρει κάπως πώς να σε διορθώσει. Εγώ είχα τραύματα, με ψυχολόγο τα έφτιαξα.
2: Ναι. Εμένα μην με κοιτάτε. Ακόμα
0: είσαι ακόμα τραύματα.
1: Ακόμα έχω τοξική σχέση, λέει.
0: Όχι, όχι.
2: Μην με κοιτάτε εμένα. Εγώ ακόμα έχω τοξική σχέση, παιδιά. Μια χαρά.
1: Παιδιά, εγώ τώρα ψάχνω ψυχολόγο. Γιατί σταμάτησα με τον δικό μου.
2: Όχι, ρε γαμό.
0: Όχι, δεν πήγαινε καλά.
1: Όχι.
0: Είδη καμιά βελτίωση με τον ψυχολόγο του προηγούμενου.
1: Πάμε παρακάτω. Όχι, όχι. Απλά νιώθω ότι έκανε τον κύκλο του αυτή η σχέση με τον ψυχολόγο μου. Οπότε αλλάζω ψυχολόγο.
2: Τοξική σχέση και αυτή. Με τον ψυχολόγο.
0: Δεν το ξέρα.
1: Δεν είπα, παιδιά, ότι ήταν τοξική. Ότι έκανε τον κύκλο, είπα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Οπότε εγώ θα σας πω ότι τα τραύματα που μου έχουν μείνει κατάλοιπα από την τελευταία μου σχέση, τα χυλάρω με όσο μου έμαθε ο ψυχολόγος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω. Και με πολύ προσωπική δουλειά και ενδοσκόπηση, θα πω.
2: Να ξέρετε εδώ πέρα, παιδιά, επειδή η Βρυσίδα βγήκε και έκανε παράκληση, μου στέλνει κόσμος και λέει: Βρυσίδα, είμαι εδώ μαζί σου όποτε θες. Στέλνει ο Δήμος: Βρυσίδα, είμαστε μαζί σου. Ιωάννης: Βρυσίδα, είμαστε μαζί σου. Καλημέρα. Βρυσίδα, έξω!
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ δεν ξέρω. Όποιος μας έχει στείλει μήνυμα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας έχει στείλει και η Άννα.
0: Το ήθελα πολύ.
2: Βρυσίδα, δεν είμαι μαζί σου.
1: Δεν λέει ούτε ότι είναι ούτε ότι δεν είναι μαζί σου. Λέει ότι για να ξεπεράσουμε γενικά τα τραύματα και όχι μόνο από τις τοξικές σχέσεις, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αρχικά να τα αποδεχτούμε,
0: ναι,
1: και μετά να ξεκινήσουμε να τα δουλεύουμε και να τα χτυπάμε από τη ρίζα. Και έχει πολύ το δίκιο.
2: Λοιπόν, η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ, όπως βλέπετε, αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε. Σε λίγο θα έχουμε νέα θέματα, περισσότερη διάθεση. Σου λέμε τα ταρό και παίζουμε παιχνίδι. Δύο αλήθειες.
1: Δύο αλήθειες.
2: Και ένα θέμα. Δίλεμμα. Στο 6936, 6046, 6056. Και βρες ποια λέει ψέματα.
3: Mad Radio 106,2.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε, δεν ξέρω που είστε. Ελπίζω σίγουρα να έχετε ξυπνήσει. Ελπίζω να μην είστε κολλημένοι σε κάποια κίνηση. Τουλάχιστον αν είστε εκεί να μας απολαμβάνετε στο ραδιόφωνο που σας κρατάμε συντροφιά. Καλημέρα, λοιπόν, αν ανοίξατε τώρα την εκπομπή και συντονιστήκατε. Καλημέρα στο τετράγωνο, όμως, αν μας έχετε ακούσει από τις 7 και έχετε ακούσει όλα όσα έχουμε πει. Επίσης, αυτή την τελευταία ώρα δεν θέλω να μου πάτε πουθενά, γιατί θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Έχουμε να σου πούμε τι αξίζει να κάνει σήμερα, τι συμβαίνει στην πόλη γενικότερα.
2: Έρχεται το καλό νέο τη ημέρα για να σου φτιάξει τη διάθεση.
3: Ποιο μπορεί να είναι αυτό, άραγε. Η Κάτια ανοίγει τα ταρό. Στείλε τώρα στο Viber τη εκπομπή, του σταθμού βασικά, 6936-646-656, για να σε καλέσουμε και να ρωτήσει ό,τι πραγματικά σε καίει. Μιλάμε φυσικά για την πρωινή μα συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στείλε μου το ηχητικό σου τώρα στο Viber του σταθμού να μου πει ποια είναι η πρωινή σου συνήθεια. Θέλω να μάθω, παιδί μου, τι κάνει όταν ξυπνά. Θέλω, το ξέρω πάρα πολύ. Με καίει, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ.
2: Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
3: Δεν γίνεται.
2: Γι' αυτό την ξυπνάμε εμεί με το σώμα.
3: Και εννοείται, παίζουμε μαζί και το δύο αλήθειες, ένα ψέμα. Πρέπει να βγεις στον αέρα και να μας πεις ποια λέει ψέματα. Να βρεις το ψέμα, ρε παιδί.
2: Και λίγο πριν τις 10, κλείνουμε με το quote of the day. Μείνε εδώ, λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να σου πούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πού είσαι, ρε παιδάκι μου, πού είσαι, στο δρόμο, πας δουλειά, είναι 9 και 4. Ή μήπως έχεις αργήσει να πας δουλειά, δεν ξέρω,
1: σε παρακολουθούμε.
0: Να είσαι. Σε βλέπουμε εμείς τα κορίτσια στην πόλη. Έχουμε λίγη ακόμα ώρα εδώ μαζί σου. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχουμε πολλές καινούργιες ενότητες στην εκπομπή μας. Και μία από αυτές είναι αυτή που θα πούμε τώρα. Τι συμβαίνει στην πόλη, γιατί θέλουμε να μην χάνεις τίποτα, ούτε event.
1: Ακριβώς, και εγώ τώρα θα σου πω για την τελευταία μέρα ενός φεστιβάλ που δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα.
0: Λέγε τώρα.
1: Σήμερα είναι. Hand, παιδιά. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Πλατεία Συντάγματος θα το βρεις. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη δημιουργία, τη χειροτεχνία και τις χειροποίητες κατασκευές. Το αγαπημένο μου, να ξέρετε. Και αγαπώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους και φτιάχνουν πραγματάκια και τα πουλάνε κιόλας. Τους λατρεύω αυτούς τους ανθρώπους. Μπορείς να ανακαλύψεις δημιουργούς, χειροποίητα προϊόντα και ιδιαίτερες κατασκευές. Ιδανικό είναι για βόλτα, έμπνευση και αγορά από ανεξάρτητους δημιουργούς. Και παιδιά, είναι η τελευταία σας ευκαιρία σήμερα. Οπότε μετά τη δουλίτσα, πριν τη δουλίτσα, ανάλογα τι ώρα δουλεύεις κιόλας, πάρε εκεί πέρα ένα φλεράκι και πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε τι καινούργια πράγματα μπορείτε να συναντήσετε.
2: Και μένετε εδώ πέρα μαζί μας, γιατί έχουμε καταπληκτικά κομμάτια μουσικά, έχουμε τρομερή ενέργεια και φυσικά έχουμε και πολύ καλά νέα. Και μπορείτε να μας τα στείλετε και εσείς γενικά ό,τι βρίσκετε, γιατί θέλουμε να τα σχολιάζουμε μαζί σας. Σε πολύ λίγο όμως θα σας πούμε κάτι γλυκό που συνέβη.

0: Καλημερούδια σας εδώ. Τα κορίτσια στην πόλη σας κάνουν ταπ-ταπ του μπλατούλα για να πάρετε δύναμη.
1: Ταπ-ταπ.
0: Πάρτε δύναμη. Μπράβο,
1: θα πάρουμε δύναμη με αυτό που θα τους πούμε τώρα.
0: Ακριβώς, μέσα σε τόσα λοιπόν που συμβαίνουν καθημερινά, τα οποία τα περισσότερα είναι αρνητικά και όλα χάλια εκεί, δεν θέλεις να ακούς ειδήσεις, σου χαλάει η διάθεση, αξίζει εμείς να σταματήσουμε για λίγο και να ακούσουμε κάτι όμορφο. Αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας.
1: Και θέλω να σου πω ότι μου στέλνει και ο Μάκης, ο οποίος
0: μου
1: λέει, άντε ρε
0: παιδιά.
1: Μου λέει, άντε ρε παιδιά, ποιο είναι αυτό το καλό νέο το γλυκό, πείτε μου και σε μένα. Λοιπόν, να σου πω Μάκη μου λοιπόν ότι... ένας 79χρονος παιδιά γράφτηκε σε σχολή ομορφιάς ώστε να μάθει μακιγιάζ και κομμωτική, όχι για εκείνον, για την σύζυγό του, η οποία ξεκίνησε να χάνει την όρασή της και ήθελε να μπορεί να τη φροντίσει, να την περιποιηθεί για να νιώθει όμορφη.
0: Θα χάσω ζωή, παιδιά.
1: Παιδιά, δεν είναι πολύ γλυκό αυτό.
2: Πεθαίνω.
1: Μα δεν σκέφτεστε ότι αν εμένα αυτό δεν το έκανε, αν ο σύντροφός μου δεν το έκανε αυτό για εμένα. Δηλαδή, ξέρεις, μπαίνεις απευθείας σε ένα τέτοιο ότι θέλω κι εγώ. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το σκέφτηκα πάρα πολύ.
0: Έλα ρε τον παππούλι, ρε, θα τρελαθώ. Καλό παιδί είναι αυτό.
1: Καλό παιδί. Πόσο θα την αγαπάει αυτό.
0: Όπως και να έχει παιδιά, να φροντίζετε τους ανθρώπους που αγαπάτε και να μην τους αφήνετε τελευταία στιγμή, όχι, να τους πηγαίνετε και να τους επισκέφτεστε και να τους βλέπετε και να τους λέτε πόσο τους αγαπάτε κάθε μέρα.
2: Λέει.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
2: Μπράβο. Έγινε και ρομαντικούλα η Κατερίνα. Πώς το έπαθε αυτό.
1: Και εδώ πέρα ο Μάκης μου λέει, ο παππούς φίλος μου.
2: Λοιπόν, αν θες όμως να μάθεις, αν θα βρεις το άλλο σου μισό, δεν ξέρω, μπορεί να θέλεις. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορείς να μάθεις γενικότερα τι σου επιφυλάσσει το μέλλον. Αν έχεις μια άλλη ερώτηση που σε καίει για τα επαγγελματικά σου, ό,τι θέλεις, έχουμε εδώ πέρα την Κάτια, η οποία λέει τα ταρό και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Οπότε αν θέλεις να μάθεις τα ταρό, στείλε τώρα στο 6936 646 656 στο Viber για να σε καλέσουμε και να μάθεις το μέλλον σου.

0: Κάπως αυτό το τραγουδάκι έτσι με γύρισε λίγο στο παρελθόν. Δεν ξέρω, με ταξίδεψε λίγο. Ναι, με πήγε λίγο πίσω. Είναι και παλιό τραγούδι, απλά έχει γίνει ρεμιξάκι και το ξαναφέρανε στην επικαιρότητα.
1: Α, okay.
0: Να πούμε μια καλημέρα δυνατή, χειρή και με θετική ενέργεια.
1: Καλημέρα!
0: Για...
1: Καλημέρα!
0: Αυτό ακριβώς εννοούσα. Από τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ λοιπόν μαζί σας με πολλή διάθεση, γιατί τώρα ήρθε η ώρα για τα.
1: Ταρό. Και για να δούμε εδώ πέρα αν έχουμε κάποιον ακροατή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Γεια σας κορίτσια, είμαι Στέλλα.
0: Γεια σας Στέλλα.
1: Γεια σας Στέλλα, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Βλέπω μια εξαιρετική θάλασσα αυτή τη στιγμή, Πόρτο Ράφτη.
0: Α, Πόρτο Ράφτη! Α, είσαι ακόμα διακοπέ!
1: Όχι ακριβώς, αλλά κατάλαβα που είναι. Θέλω να σας πω ότι εγώ βλέπω την κάρτα της πριν καν μας κάνει ερώτηση και εδώ πέρα λέει κάτι για έρωτες και βαθιές συνδέσεις.
0: Κοίτα εδώ!
1: Οπότε για κάνε και την ερώτηση να δούμε.
0: Α, λέει!
1: Τα λέει!
2: Ήθελα να μάθω πώς θα προχωρήσει όλο αυτό.
1: Λέει εδώ πέρα, είναι πολύ ξεκάθαρο. Σου έχει τύχει το Ace of Cups, που είναι ουσιαστικά το συνέστημα όλο. Και λέει ότι ξεκινάει κάτι καινούριο, έχει έρθει κάτι καινούριο στη ζωή σου, κάτι που ανοίγει, κάτι που παίρνει καινούριες μορφές, καινούρια μονοπάτια. Είναι πολύ βαθύ, πολύ έντονο, πολύ συναισθηματικό και οδηγεί κάπου όμορφα.
0: Όλα πολύ.
1: Όλα πολύ. Μα κοιτάξτε λίγο, βάσει την κάρτα που σα δείχνει τα χρώματα.
0: Μια ωραία κούπα που βγάζει εκεί ωραίου
1: ατμούς. Έχει χρώματα, έχει αυτό, είναι το συνέστημα όλο αυτό που βγαίνει. Στέλλα, εσύ πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
2: Υπέροχα.
1: Συνέντευξη. Στέλλα, πώς αισθάνεσαι?
0: Στέλλα, πώς αισθάνεσαι?
2: Υπέροχα.
1: Περνάς καλά?
2: Ναι.
0: Εκεί στο Πόρτο Ράφτη είναι ωραία,
2: Είναι ωραία.
0: Έχει ωραίο αέρα εκεί, Στέλλα,
1: Ρε κορίτσι μου, τώρα και στο υπόγειο να την κλείσαμε μαζί του, ωραία θα ήταν.
0: Ωραία είναι εκεί, Στέλλα.
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι είμαι στην μπαλκονάκι και βλέπω τη θάλασσα, οπότε...
0: Μια χαρά, δες την και για μας. Πώς είμαστε καμία φωτογραφία, βρε, να τη δούμε κι εμείς, αφού δεν τη βλέπουμε.
2: Ναι, κορίτσι, θα σας στείλω.
1: Ναι, ωραία.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, Στέλλα.
2: Φιλιά, φιλιά.
1: Τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν ρωτάνε για έρωτες, να σου πω την αλήθεια, στα ταρό. Και δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο, μόνο ότι αν δεν είσαι τυχερός, μη στεναχωριέσαι. Αύριο τέτοια ώρα πάλι η Κάτια θα τραβήξει κάρτα ταρό. Τα λέμε εμείς σε πάρα πολύ λίγο. Let me be.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και εμάς που θα σας κρατήσουμε για λίγο ακόμα συντροφιά. Όμως, παιδιά, να σας πω κάτι. Εμείς γενικά έχουμε πάρα πολύ θετική ενέργεια, το έχετε καταλάβει και σε αυτό.
1: Δεν την ακούω όμως τη φωνή σου.
0: Δεν την ακούω.
1: Θέλω πιο δυνατή θετική ενέργεια.
0: Καλημέρα, λοιπόν. Και εμάς, παιδιά, στη θετική ενέργεια, πρακτικά, νομίζω μας βοηθάει και το ότι παίρνουμε βιταμίνες από την Amita Motion.
1: Ισχύει αυτό. Και δεν ξέρω αν έχει θετική ενέργεια. Έχω. Μπράβο, κράτα την, γιατί τη θέλουμε μέχρι 18 Σεπτεμβρίου. Που τότε είναι η μέρα θετικής ενέργειας 2026 by Amita Motion. Έρχεται και το δεύτερο positive στο Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου που Σκλαβενίτη στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Όλοι θα είμαστε εκεί για να παίξουμε παιχνίδια, να κερδίσουμε δώρα. Φυσικά προσφέρει και τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Οπότε να πάτε να πιείτε με την άνεσή σας.
2: Τζάμπα, πάτε, πάρτε κουβάδες.
1: Πέντε τυχεροί κάθε μέρα θα κερδίζουν και μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας. Να ξέρετε, θα είναι live. Οπότε αν πάτε εκεί, μπορείτε να μιλήσετε και στο ραδιόφωνο, παιδιά. Γιατί θα έχουμε live 5 με 8 και Σάββατο 10 με 1. Και όλα αυτά πριν το μεγάλο event 18 Σεπτεμβρίου που είναι, θα είναι εκεί πέρα τρομεροί καλλιτέχνες. Έχει ένα τρομερό line-up και θα είμαστε όλοι εκεί να περάσουμε καταπληκτικά για μια γερή δόση θετικής ενέργειας.
2: Ακριβώς. Τώρα όμως πάμε να πάρουμε μια γερή δόση νέων από το newsbomb.gr. Για τα τελευταία νέα στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σα, συνειδήσε τίτλου από το newsbomb.gr. Πάτωσαν λιγότερο από τι προηγούμενε φορέ οι μαθητέ και οι μαθήτριε τη Ελλάδα στην έκθεση PISA. Μικρότερη τόση Ελλάδα από πολλέ ισχυρότερε εκπαιδευτικά χώρε, αλλά οι επιδόσει των Ελλήνων παραμένουν πολύ κάτω από τον μέσο όρο. Τα οστά που βρέθηκαν σακούλε σε συνδυασμό με το σκισμένο διαβατήριο τη U-Think έχουν βάλει νέα δεδομένα στην εξαφάνιση τη Κινέζα μεταφράστρια. Τα δύο ευρήματα εντοπίστηκαν σε απόσταση 2 χιλιόμετρων μεταξύ του στο γαλάτσι και αρχέ πλέον ερευνούν αν συνδέονται. Ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζωχράν Μαντάνη δημοσιοποίησε πάνω από 170.000 σελίδες εγγράφων που αποκαλύπτουν ότι οι αρχές γνώριζαν για τους κινδύνους ποιότητας του αέρα στη Νέα Υόρκη μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου. Μέσα σε μια τεράστια τρύπα κατέληξε το σπίτι του Νίκολα Κέιτ στο Μαλιμπού, το οποίο αγόρασε πριν 2 χρόνια αντί 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Αιτία, μία καταβόθρα η οποία εκτιμάται ότι έχει διαστάσει περίπου 9x9 μέτρων και μέσα στην οποία βυθίστηκε η έπαυλη του Χολιγουντιανού Σταρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννηση παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trance Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Teherian και Oxytocin. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννηση present Alternatives. Be there.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο tsiklitiria.online.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Τι ωραία που είναι. Είναι 9:42. Σε λιγάκι θα τελειώσει αυτή η εκπομπή. Σε λιγάκι θα τελειώσουν και τα δικά σου βάσανα. Γιατί θα έχεις φτάσει στη δουλειά σου και μετά μπορούν να σε βασανίζουν εκεί ανετότατα. Πώς ξεκινάς λοιπόν συνήθως το πρωινό σου? Θέλουμε σε αυτή τη στήλη, την πρωινή συνήθειά μας, να μας στέλνετε τα ηχητικά με τις δικές σας πρωινές συνήθειες για να μάθουμε τι κάνετε στα δικά σας πρωινά.
1: Εμάς η πρωινή συνήθεια είναι να ανοίγω το μικρόφωνο και να σας λέμε καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, όμως αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε για μια πρωινή συνήθεια που κάνουν οι celebrity. Είναι celebrity hack, παιδιά, αυτό. Οπότε θέλω να ανοίξει αυτιά σας πολύ καλά και να ακούσετε πώς ξυπνάνε οι celebrities για να είστε κι εσείς celebrities. Λοιπόν, νερό μόλις ξυπνήσεις. Ένα μεγάλο ποτήρι νερό βοηθά να ξεκινήσεις καλά την ημέρα σου, ειδικά μετά από ώρες ύπνου. Οπότε.
0: Εγώ που είμαι celebrity, κάθε μέρα μια τέτοια πίνω.
1: Ένα ποτήρι νερό.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, ακριβώς. Καλά κάνεις. Φυσικό φως και λίγη κίνηση. Τι σημαίνει? Όχι την κίνηση που βρίσκουμε στους δρόμους εμείς στο Κυφσό, αλλά να περπατήσουμε λιγάκι. 5-10 λεπτά έξω ή κοντά σε φυσικό φως, να ξέρεις.
0: Γύρω στην τραπεζαρία εκεί.
1: Μπράβο, ένα σύντομο περπάτημα ή stretching ακόμα στο κρεβάτι είναι σημαντικό. Το κάνουν και οι celebrities.
0: Το να κάνουν και ότι... τα γατιά.
1: Και τα σκυλιά. Γενικά τα κάνουν τα ζώα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όντως φυσικό φως κάνει καλό. Οπότε όταν θα ξυπνήσεις, να ανοίξεις τα παντζούρια σου, να ανοίξεις όλο σου το σπίτι, να μπει φυσικό φως, να σε δει και να περπατήσεις και λιγάκι μέσα στο σπίτι. Και μετά, και πάνω απ' όλα, το τελευταίο, μην ανοίγεις αμέσως το κινητό. Αυτό επίσης είναι celebrity hack. Πολλοί δεν φαντάζουν περισσότεροι celebrities το account τους, δεν το χρησιμοποιούν καν αυτοί. Έχουν τους manager. Δεν ανοίγουν το κινητό τους, παιδιά. Δεν το ανοίγουμε και όλα αυτά θα ξυπνήσεις πολύ καλύτερα. Οπότε η πρωινή σου συνήθεια, ποια μπορεί να είναι από όλες αυτές τις τρεις, θέλω όμως τα γενικά ηχητικά μηνύματα με τις πρωινές σας συνήθειες.
2: Και να ξέρεις, μας έχει στείλει ο Ανδρέας όχι ηχητικό αλλά γραπτό μήνυμα, ο οποίος μας λέει ότι εκείνος έχει πλέον συνήθεια να βάζει παγωκίστη, λέει, στα μάτια του για να ξυπνήσει.
1: Α, ξεπρίζει λίγο τα μάτια. Μπορείς να βάλεις και αγκουράκια για παγωκίστη.
2: Ή να αποτύξεις το κεφάλι σου σε παγωμένο νερό.
1: Ωραία.
0: Το παγωμένο νερό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ για να πάθεις καρδιά. Οπότε μια χαρά.
2: Να σου πω κάτι, δεν πειράζει, Κατερίνα μου, γιατί μικρές αλλαγές είναι αυτές που συνήθως μας φέρνουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Ένα έμφραγμα για παράδειγμα. Λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Τι κάνεις? Στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του σταθμού μας 6936 646, τι είπα, 6936 646 656, ώστε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να βγεις στον αέρα μαζί μας. Μείνε λοιπόν εδώ πέρα λίγο συντονισμένος, γιατί θα σου πούμε σε λίγο τις τρεις φράσεις ώστε να μαντέψεις σωστά.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, Mandra 106,2 και είναι η ώρα και η στιγμή να σου πούμε τις τρεις φράσεις για το παιχνίδι μας Δύο Αλήθειες και ένα Ψέμα, ώστε να μπορέσετε να μαντέψετε ποια λέει ψέματα και να μας το στείλετε για να σας καλέσουμε.
0: Ωραία. Ξεκινάμε.
1: Κάτια, πρώτη. Πέρασα τα γενέθλιά μου στα Επίγοντα. Κατερίνα.
2: Πέρασα τα γενέθλιά μου στο ΜΑΔ.
1: Βρυσίδα.
0: Πέρασα τα γενέθλιά μου άρρωστη.
1: Για να δούμε ποια λέει ψέματα. Ότι πέρασε τα γενέθλια στα Επίγοντα, στο ΜΑΔ ή άρρωστη. Στείλε μας τώρα στο 6936 646 656 για να σε καλέσουμε.

0: βρίσκεσαι, αλλά είσαι στην κατάλληλη στιγμή και ώρα, γιατί είναι η ώρα του παιχνιδιού. Έχουμε μία ακροάτρια που πήρε τηλέφωνο, γιατί ξέρει ποια λέει ψέματα. Έτσι πιστεύουμε. Καλημέρα! Γεια!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
1: Με λένε Δέσποινα.
0: Γεια σου, Δέσποινα.
2: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Είμαι σπίτι τώρα.
0: Τέλεια. Ωραία, μια χαρά. Θα πας δουλειά σε λίγο ή θα μπει σπίτι σήμερα,
1: όχι,
0: ρεπό.
1: Σήμερα θα πάω να δω τη βαφτιστήρα μου.
2: Τι ωραία, Δεσποινά μου. Λοιπόν, θα σου πούμε πάλι τις τρεις φράσεις για να διαλέξεις ποια λέει ψέματα. Λοιπόν, η πρώτη είναι Κάτια. Πέρασα τα γενέθλιά μου στα Επίγοντα. Κατερίνα.
3: Πέρασα τα γενέθλιά μου στο ΜΑΤ.
2: Βρυσίδα.
0: Πέρασα τα γενέθλιά μου άρρωστη.
2: Ποια πιστεύεις ότι λέει ψέματα?
1: Λοιπόν, με διχάσατε πάρα πολύ.
2: Λογικό.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Πρέπει να ξέρει τα γενέθλιά μας γι' αυτό.
1: Αυτό. Κοίτα, η Βρυσίδα μπορεί και να τα πέρασε λίγο αρρωστούλα. Νομίζω.
2: Οκ, άρα θεωρείς ότι η Βρυσίδα δεν λέει ψέματα.
1: Ναι.
0: Άρα ποιο είναι το ψέμα?
1: Ότι κάποια. Όχι, ότι η Κατερίνα μπορεί να λέει ψέματα.
2: Ότι πέρασε τα γενέθλιά της στο ΜΑΤ.
0: Το κλειδώνουμε.
1: Ναι.
2: Λάθος.
0: Δεν το βρήκες.
2: Είχαμε ανεβάσει κιόλας πριν.
3: Είχα ανεβάσει και
2: πριν μία εβδομάδα ανεβάσαμε story.
3: Ήμουν εδώ στο ΜΑΤ.
2: Τη σβήσαμε.
0: Εγώ δεν έχουν έρθει ακόμα. Τον Οκτώβριο έχω γενέθλια.
2: Τα προηγούμενα, παιδί μου κι εσύ. Τώρα έχει κάποια.
1: Εγώ, αγάπη μου, τον Οκτώβριο. Αλλά λέω, μήπως ρε παιδί μου, λέει κάποια μπορεί να ήταν τόσο άτυχη που κάτι όντως αυτό
2: δεν
1: είναι περίμενε. Άνθρωποι,
2: ωραία, έκανες λάθος. Έχεις κάποια άλλη τέτοια? Ποιος πιστεύεις τώρα? Πες, δεν ήταν η Βρυσίδα, χάσαμε. Αλλά πιστεύεις ότι πέρασα εγώ στα Επίγοντα ή η Κατερίνα ή η Βρυσίδα άρρωστη? Ποια λέει ψέματα από εμάς τις δύο?
1: Νομίζω ότι η Βρυσίδα, επειδή πάντα είναι λίγο υπηρετή στις αρρωστούλες, όπως και εγώ, γιατί είμαστε και εγκατέμιδες, τι να κάνουμε.
0: Έχει καταστρέψει.
2: Έχεις πέσει, να σου πω κάτι. Έχεις πέσει τελείως έξω.
3: Κάποια πέρασε τα γενέθλιά της στα Επίγοντα, ήταν αλήθεια. Και η Βρυσίδα δεν πέρασε τα γενέθλιά της ακόμα, δεν έχει έρθει.
2: Δεν ήταν άρρωστη, είπα, βέβαια. Ήμουν προηγούμενα.
1: Όχι, ναι. Νόμιζα, μήπως τα προηγούμενα.
2: Δεν πειράζει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες. Φιλάκια.
0: Γεια!
1: Φιλάκια πολλά! Γεια!
4: Σε πολύ λίγο θα σου δώσουμε το quote of the day. Μείνε μαζί μας!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η ώρα που περίμενες. Μία φράση που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις τέλεια την ημέρα σου. Οπότε είναι η ώρα για το Quote of the
1: Day. Θα σας το πω. Ντράπηκα λίγο. Λοιπόν, ερωτευτείτε χωρίς να φοβάστε πού θα οδηγήσει. Για να το ακούω εγώ το λέω, που έχω τρελαθεί τις τελευταίες μέρες και είμαι σε φάση Παναγιά μου, τι κάνουμε εδώ πέρα.
0: Το ξέρουμε. Έχει ερωτευτεί και έχει γίνει τούμπανο το έχει κάνει.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Πώς δεν έχει βγάλει καμία βίζα στους δρόμους. Να λέει είμαι ερωτευμένη.
0: Drone.
2: Κρατήστε λοιπόν αυτή τη σκέψη μαζί σας όπου κι αν είστε σήμερα. Να σκέφτεστε ότι κάποια είναι ερωτευμένη σήμερα.
1: Και αυτό δεν συμβαίνει και συχνά.
2: Ναι, δεν συμβαίνει συχνά. Έχουμε αλλάξει 15 να πούμε διαφορετικού
0: μέσα. Σταμάτα βρε Κατερίνα, δεν είχε ερωτευτεί.
2: Εμείς κάπου όμως εδώ ολοκληρώνουμε την παρέα μας. Ήμασταν μαζί η Κατερίνα Πευτίτση,
1: η Κάτια Νεκταρίου
0: και η Βρυσίνα Αδριώτου. Και φυσικά στον ήχο είχαμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε. Όπα καλέ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο 7 με 10 το πρωί. Και εσείς να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια αυτής της πόλης.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Φιλούπε σας.
1: Άιντε τσάου.
3: Mad Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ανέκδοτου. Οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής. Πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη για το σεφερλίδικο αυτό χιούμορα.

0: Μα τι θέλουμε άλλωστε, όλοι λίγη αγάπη. Ή λίγη παραπάνω αγάπη. Ή ίσως διαφορετική αγάπη. Πάντως θέλουμε πολύ πολύ αγάπη. Στο κέντρο της εβδομάδας, η ρουτίνα του Σεπτέμβρη έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της. Αν το motivation σήμερα αγνοείται κάπου μεταξύ γραφείου και καφετέριας, είμαστε ακριβώς στο ίδιο mood. Δεν χρειάζεται να το παίξουμε ήρωες παραγωγικότητας σήμερα. Σπρώξε τα task που μπορούν να περιμένουν. Βάλε τα ακουστικά για να γλιτώσει το αμήχανο πρωινό small talk με τους συναδέλφους. Και κάνε focus στο να βγάλει την μέρα όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Αντεσπάσαμε τη μέση της εβδομάδας. Η κατηφόρα για το σουκού μόλις ξεκίνησε. Έναν καλό καφέ ακόμα. Και το έχουμε, το έχουμε πραγματικά. Mr. Terry Swims, Mr. Know It All. Σε λίγο σας έχω ένα τραγούδι που πραγματικά νομίζω ότι περιμένετε να ακούσετε εδώ στο Mad Radio 106,2. Έχω Κυριάκο Μητσοτάκη, έχω Ιωάννα Τούνη, έχω τα πάντα όλα, έχω και σήμερα το πρωί.
1: Καλημέρα σε όλους.

Έχει εγγένεια και το καινούριο κατάστημα της Τούνης στο Παρίσι με μια ξαδέλφη που φτιάχνει κρουασάν. Ανεβάζει και η Τούνη χθες το βράδυ και λέει: «Κύριε Μητσοτάκη, παρακαλώ μην έρθετε αύριο στα εγγένεια, γιατί είναι γνωστό το πόσο τυχερός είστε». Και απαντάει ο Μητσοτάκης: «Δεν το είχα λέει στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε». Οκ, μου αρέσει. Να σας πω ότι σήμερα στο νομό Αττικής θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κατά τις μεσημεριανές ώρες, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 και ανατολικά 5 έως 6 μποφόρη θερμοκρασία στο κέντρο. Από 22 μέχρι 33 βαθμούς. Όμορφα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην πόλη. Hat-trick στην Τεχνόπολη απόψε το βράδυ και η Pix Lux στο Κατράκιο. Είναι, ξέρετε, η γνωστή τελευταία συναυλία, κάτι Scorpions τύπου. Επανένωση, δεν ξέρω τι είναι, μας αρέσουν. Εδώ η Pix Lux, έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Το μίξ του Frankie Luke και του PC. Έλα, δεν περίμενες να τα ακούσεις αυτό στο Mad Radio, συγγνώμη.

απόψε η συναυλία τους στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας μαζί με Ορέστη Ντάντο και Μαριάννα Κατσιμίχα. Στις 9 ξεκινάει το show.

Εντάξει, τελειώσατε με το Σαζάμ, μπορώ να μιλήσω. Μιτσίκο, ακούσε εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο να σου πω ότι έχουμε στατιστικά. Βεβαίως, στατιστικά για σχέσεις. Η νέα γενιά φαίνεται ότι αλλάζει τελείως τους κανόνες. Θα σου πω περισσότερα για αυτό. Θα μιλήσουμε και για το καινούργιο iPhone που σήμερα παρουσιάζει.

0: 90,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την υπόθεση εξαφάνισης της Κινέζας Γιου Τινγκ ερευνούν οι αρχές, καθώς εντοπίστηκε κομμένο σε λωρίδες στο διαβατήριό της στο Άλσος Γαλατσίου. Η αστυνομία αναζητά εάν υπάρχει σχέση και με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε σακούλα σε κοντινή απόσταση το μεσημέρι της Τρίτης. Αγωνία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά το χθεσινό αγώνα της Dortmund στο Champions League. Για ζήτημα με το κυκλοφορικό κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Δωρεά ύψους άνω των 150.000 δολαρίων με απευθείας παροχή προσέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε 4 στενούς βοηθούς του στο Λευκό Οίκο. Τα ποσά δόθηκαν ως χριστουγεννιάτικα δώρα, συμπληρωματικά στους μισθούς που κυμαίνονται από 150.000 έως 175.000 δολάρια. Οι κλέφτες που άρπαξαν 4 πίνακες του Ρενουάρ από Γαλλικό Μουσείο θα δυσκολευτούν να βρουν αγοραστή, προειδοποιούν ειδικοί, καθώς κανείς δεν θέλει να συσχετιστεί με κλεμμένα έργα τέχνης. Πίνακες αξίας εκατομμυρίων δολαρίων έχουν ουσιαστικά μηδενική αξία μόλις βγουν έξω από το μουσείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 10 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

σου έχω τάξει να μιλήσουμε για εσένα, Gen Zer, στα κοινωνικά και στατιστικά των σχέσεων, όπου φαίνεται πως η νέα γενιά αλλάζει εντελώς τους κανόνες. Άκου τώρα και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα μελέτη του Kinsey Institute και του datingadvice.com, περισσότεροι από ένα στους τρεις single ενήλικες της Gen Z δηλώνουν ότι απέχουν εντελώς από το σεξ, αλλά και τα ραντεβού. Ένα στους πέντε λέει ότι αυτό συμβαίνει ακούσια. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό, πάνω από 15% των ανδρών και σχεδόν 18% των γυναικών, που δηλώνει ότι επέλεξε την αποχή απολύτως συνειδητά. Το 1/3 μιας ολόκληρης γενιάς λοιπόν απέχει. Επιλογή ή σύμπτωμα της εποχής? Για πες, μεγάλη συζήτηση. 6936-646-656. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber εδώ του Mad Radio 106,2. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν απέχουμε από την μουσική. Δυναμώζουμε. Wiz the MC, Bees and Honey, Show Me Love. Γιατί τελικά μάλλον αγάπη χρειαζόμαστε.

0: Και τώρα ποιος θα λέει σιμι σιμι σιμιλιέ, σιμιλιέ, σιμιλιό. Rain Dance. Dave Thames εδώ στο Mad Radio 106,2. Εντάξει, σήμερα όλος ο τεχνολογικός κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια του στην παρουσίαση του νέου iPhone. Με αφορμή όμως το μεγάλο αυτό event της Apple, ένα υπέροχο post κυκλοφορεί που κάνει το καλύτερο flashback σε μια εποχή που το κινητό έκανε πολύ λιγότερα και εσύ ήσουν λιγότερο ή περισσότερο εαυτός σου, μάλλον περισσότερο χωρίς αυτό. Θυμάσαι τότε που ήξερες όλα τα τηλέφωνα απ' έξω, των γονιών, του κολλητού, ακόμα και του ανθρώπου που σου άρεσε. Σήμερα αν χάσεις το smartphone, ζήτημα αν μπορείς να θυμηθείς έστω και έναν αριθμό για να καλέσεις. Τι να πω για την επικοινωνία, άλλη φάση τελείως, αντί για reactions και likes στο Instagram, έκανες αναπάντητες κλήσεις. Μια αναπάντητη κλίση ήταν ολόκληρος κώδικας. Μπορεί να σημαίνει έφτασα, πάρε με, σε σκέφτομαι ή απλά δεν έχω άλλες μονάδες. Σου ακούγονται εξωγήινα όλα αυτά. Να ξέρεις ότι όταν ήθελες τότε να στείλεις SMS είχες αυστηρά 140, όχι 160 ήταν οι χαρακτήρες για να τα πεις όλα. Έκοβες λέξεις, έγραφες ατελείωτες συντομογραφίες και μετρούσες ένα-ένα τα γράμματα για να μην χρεωθείς και δεύτερο μήνυμα για την ανταλλαγή αρχείων, τι να σου πω πριν, το airdrop και το... Τα streaming ή το bluetooth άνοιγες υπέρυθρες και έπρεπε να είσαι πολύ πολύ ακίνητος. Εντάξει, gaming, καταπληκτικό παιχνίδι χωρίς ίντερνετ, σήμερα φιδάκι, δεν είχε updates ούτε in-app purchases, μόνο μία μικρή οθόνη, ένα φίδι που μεγάλωνε και την απόλυτη συγκέντρωση για να μην φας την ουρά σου. Και ξέρεις κάτι, αυτό κάποτε ήταν αρκετό. Ήταν οι εποχές που το κινητό ήταν απλώς κινητό, επειδή όμως σήμερα ευτυχώς δεν χρειάζεται υπέρυθρες για να ακούσεις αγαπημένη σου μουσική. Δυνάμωσε το ραδιοφωνό σου, σε πολύ πολύ λίγο έρχεται η Μαρίνα Σπανού, θα ακούσουμε Bad Bunny αλλά και Louis Capaldi. Έρχομαι αμέσως. Mad
1: Radio. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: 106,2. Mad Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Έχασα το Γιάννη. Γιάννη!
2: Εδώ είμαι, μωρέ, κάθε πρωί. Έχασα το Γιάννη και έχασα το Γιάννη. Πού να πάω? Κάθε μέρα 10 με 1, Γιάννης του Μπάνου στο Mad Radio 106,2. Έχουμε επιστρέψει στην δεύτερη δική μας ώρα και σε λίγο έρχεται, όπως κάθε μέρα 11 και 10, μουσικό σαν σήμερα, τα πάντα όλα έχω. Από Rolling Stones και Taylor Swift, μέχρι Doobie Brothers, Eurythmics, Michelle Bublé και πολλούς ακόμα.
0: Mad Radio 106,2.

0: κιθαριστικό ριφ που γράφτηκε στον ύπνο του Keith Richards και την απόλυτη hip hop επιτυχία του Coolio, μέχρι και το ιστορικό ρεκόρ της Taylor Swift και την τηλεοπτική εμφάνιση του Elvis που κυριολεκτικά καθήλωσε όλη την Αμερική. Τι συνέβησαν σήμερα στην μουσική, πάμε μαζί. Βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου, γυρνάμε στο 1956. 21 ετών τότε ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περίφημο Ed Sullivan Show. Τα νούμερα τηλεθέασης ασύλληπτα περίπου 60 εκατομμύρια θεατές, δηλαδή 82,6% όσων έβλεπαν τηλεόραση εκείνη τη στιγμή συντονίστηκαν για να τον δουν. Μάλιστα χάρη στην ερμηνεία του στο Love Me Tender, το τραγούδι έγινε το πρώτο σίγγλ στην ιστορία που πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα.
1: Love me tender, love me true.
0: Και πάμε στο 1965. Οι Rolling Stones βρίσκονται στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το I Can't Get No Satisfaction. Το πιο αστείο όμως είναι η ιστορία του τραγουδιού. Ο Keith Richards ηχογράφησε μια πρόχειρη βερσιόν του θρυλικού riff σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Φλόριντα. Το έπαιξε μια φορά και μετά τον πήρε ο ύπνος. Όπως δήλωσε, όταν άκουσε την κασέτα το πρωί, είχε γράψει περίπου 2 λεπτά κιθάρας και μετά ακουγόταν απλά να ροχαλίζει για τα επόμενα 40 λεπτά.

Και φτάνουμε στο 2007, η Taylor Swift κυκλοφορεί το Our Song από το debut το άλμπουμ της και γράφει ιστορία. Το τραγούδι πηγαίνει στο νούμερο 1 του Country Chart, του Billboard, για 6 συνεχόμενες εβδομάδες, κάνοντας την Taylor την νεότερη καλλιτέχνηδα που γράφει ολομόναχη και ερμηνεύει ένα νούμερο 1 κομμάτι στο συγκεκριμένο chart. Και κλείνουμε με σημερινά γενέθλια. 9 Σεπτεμβρίου σήμερα το 1941 γεννιέται ο θρυλικός τραγουδιστής της Soul, Otis Redding. Το 1946 ο Bruce Palmer, ο μπασίστας των Buffalo Springfields. Το 1950 ο John McPhee από τους Doobie Brothers. Πολύ μας αρέσει το συγκεκριμένο track. Το 1952 γεννιέται ο σπουδαίος Dave Stewart, το έτερο νήμιση της Annie Lennox, τους εμβληματικούς Eurythmics. Ενώ το 1975 γεννιέται η βελούδινη φωνή του Καναδά, ο υπέροχος Michel Bublé. Σε όσους γιορτάζουν σήμερα, ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στην μουσική. Όχι, θα τα αφήσω να παίξει. Μ' αρέσει.

Αυτό συμβαίνει όταν ακούς Mad Radio 106,2. You're feeling good. Ο Μισελ Μπουμπλέ, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του, happy birthday, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το μουσικό σαν σήμερα. Για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, επιστροφή στα δικά μας. Γκαμπριέλα Κατσάι, ακούγεται πολύ πολύ δυνατά εδώ που ακούς περισσότερη μουσική.

0: Ντόντ, Στρομαέ στο Mad Radio 106,2. Καλά, έχω να σας πω ιστορία για το δόντι που έπεσε σε λίγο. Έχω κλάψει. Είναι πραγματική ιστορία, φίλης. Θα πεθάνετε, πραγματικά. Και θα μιλήσουμε και για ένα θάνατο, άσχετο το ένα με το άλλο. Πραγματικά είναι πολύ πολύ περίεργο θάνατο και ένα χρυσό φέρετρο. Θα γίνει ανατροπή ραδιοφωνική σε λίγο εδώ στο Mad Radio 106,2. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την υπόθεση εξαφάνισης της Κινέζας Γιου Τινγκ ερευνούν οι αρχές, καθώς εντοπίστηκε κομμένο σε λωρίδες στο διαβατήριό της στο Άλσος Γαλατσίου. Η αστυνομία αναζητά εάν υπάρχει σχέση και με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε σακούλα σε κοντινή απόσταση το μεσημέρι της Τρίτης. Αγωνία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά το χθεσινό αγώνα της Dortmund στο Champions League. Για ζήτημα με το κυκλοφορικό κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Δωρεά ύψους άνω των 150.000 δολαρίων με απευθείας παροχή προσέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε 4 στενούς βοηθούς του στο Λευκό Οίκο. Τα ποσά δόθηκαν ως χριστουγεννιάτικα δώρα, συμπληρωματικά στους μισθούς που κυμαίνονται από 150.000 έως 175.000 δολάρια. Οι κλέφτες που άρπαξαν 4 πίνακες του Ρενουάρ από Γαλλικό Μουσείο θα δυσκολευτούν να βρουν αγοραστή, προειδοποιούν ειδικοί, καθώς κανείς δεν θέλει να συσχετιστεί με κλεμμένα έργα τέχνης. Πίνακες αξίας εκατομμυρίων δολαρίων έχουν ουσιαστικά μηδενική αξία μόλις βγουν έξω από το μουσείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: να μην ξεχνάτε το χιούμορ σας, εντάξει?
1: Σε χρυσό φέρετρο αξίας άνω των 745.000 δολαρίων κηδεύτηκε ένας 43χρονος Βρετανός influencer, ο οποίος πέθανε στην Ταϊλάνδη μετά από επέμβαση αισθητικής αύξησης πέους, με την ιατροδικαστική εξέταση να αποδίδει το θάνατό του σε πνευμονική εμβολή που συνδέθηκε με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία. Ο Ingo Tiny Ubiribo, νιγηριανής καταγωγής, είχε ταξιδέψει στην Μπαγκόκ μαζί με τη σύζυγό του για διακοπές.
0: Εντάξει, θα τρελαθούμε τώρα, συγγνώμη, πραγματικά. Okay, εντάξει. Δηλαδή, αύξηση πέους, νιγηριανός. Δηλαδή, εμείς τι θα κάνουμε? Συγγνώμη, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και το χρυσό φέρετρο 700 τόσα χιλιάρικα, δεν πάμε καθόλου καλά.

0: μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα καλούν το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: έχει την Τούνη, θα περνάμε καλά. Λοιπόν, βλέπω όλα τα κανάλια ασχολούνται με το καφέ της Τούνη που κάνει η εγγένεια σήμερα στο Παρίσι. Δεν έχουν στείλει ανταποκριτές, αλλά πάνε γύρω-γύρω με τα Google Maps να βρουν που είναι, τι είναι, γιατί κτλ. Εν τω μεταξύ, έχουν ζηλέψει και τον. Πώς τον λένε, τον Τατιάνο, τον Ευαγγελάτο, ο οποίος μπαίνει με τα γραφικά παντού και έχουν βγάλει φωτογραφία οι πρώτοι πελάτες, λέει, στο καφέ της Τούνη και είναι οι δημοσιογράφοι που παρουσιάζουν την εκπομπή. Okay, εντάξει. Να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Κύπρου δέχεται αιτήσεις για εγγραφές για το νέο ακαδημαϊκό έτος και προσφέρει ειδικά μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΗ. Προσφέρει περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική, η μηχανική, η πληροφορική, η εκπαίδευση, αλλά και η φαρμακευτική, μεταξύ άλλων επιστημών υγείας, η ναυτιλία, η διοίκηση επιχειρήσεων, οι κοινωνικές επιστήμες και ο αθλητισμός. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 5 Οκτωβρίου. Και να σας πω ότι κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη προσφέρεται πλούσιο δωρεάν πρόγραμμα προσαρμογής για τους πρωτοετής. Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, τηλεφωνικά στο 210-33-11-288 ή online στην σελίδα frederick.ac.cy. frederick.ac.cy.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε, αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμαντζής.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Τρίτη ώρα, εδώ είμαστε, λουκουμαδάκια μου. Γιάννη του πάνω στο μικρόφωνο. Σε λίγο έχουμε και Mad Rewind και έχω βρει τραγουδάρα. Καλά, έχω να σου πω και για την ονοματάρα τη Viral που κάνει χαμό. Τι τούρτα ήταν αυτή? Τι έμπνευση των γονιών και των νονών ήταν αυτή, έχω να πω εγώ. Αλλά θα τα πούμε όλα μαζί σε λίγο. Yeah.

0: Hendrix και Golden. Έλα, πάμε να μιλήσουμε για ονόματα παιδιών. Πάμε να κάνουμε βαφτίσια. Χαμός έχει γίνει με τον Φεδόργιο. Μα τώρα, συγγνώμη. Εντάξει, το ένα παππού τον λέγανε Φέδωνα, τον άλλον τον λέγανε Γεώργιο και βγήκε το παιδί Φεδόργιος. Χαμός γίνεται στα social media. Καταπληκτικό. Don't do it, Φεδόργιε. Ποιο είναι, λέει, αυτό το Pokémon? Ο Φεδόργιος. Καλά, δεν θέλετε να σας πω τι γίνεται στο τσίλι με το συγκεκριμένο. Πολύ ωραίο ήταν και αυτό.
1: Να το πούμε Φωτεινή Χριστίνα και να το φωνάζουμε Φωτίνα.
2: Πώς θα το φωνάζετε?
1: Φωτίνα, δεν είναι ωραίο όνομα?
2: Για γκοφρέτα ό,τι πρέπει είναι.
1: Εγώ έχω μια γνωστή που την εγγονή της τη φωνάζουνε Καρίτα. Τη μια γιαγιά τη λέγανε Καλλιόπη, την άλλη Μαργαρίτα Καρίτα.
3: Δεν μου λέτε? Αν τη μια γιαγιά τη λένε Πουλχερία και την άλλη Λίτσα, πώς θα το φωνάζουν το παιδί? Καρίτα.
0: Μα τώρα συγγνώμη, Φεδόργιος. Ρε

Ανακοίνωσε το συναρπαστικό παγκόσμιο πρωτάθλημα Uno για το 2026. Ο νικητής δεν πάρει πλάτη δόξα, αλλά και 50.000 δολάρια. Και το καλύτερο απ' όλα, μια εντυπωσιακή ζώνη πρωταθλητή, ακριβώς σε στυλ WWE. Ο τελικός έρχεται 11 Νοεμβρίου στο Los Angeles. 48 θα είναι οι finalist και μπορούν να προκριθούν διαδικτυακά μέσω του application ή από τα ζωντανά τουρνουά που θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ετοιμάστε λοιπόν τις draw 4 κάρτες σας. Και πάμε. Μέχρι τότε σας ρίχνω την επόμενη μουσική κάρτα. Καινούριο single από Carol G, Jude Line και Ρουσόφσκι. Μας αρέσει πολύ το Baby Wow. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ το συγκεκριμένο track και το ακούς δυνατά εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Δεν ξέρω που είναι, αλλά αν τον βρεις αυτό το Σαββατοκύριακο στο Gameathlon Powered by Fanta, αυτόν τον future husband σου, να σου πω ότι θα είναι πολύ πολύ cool. Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, το Gameathlon Powered by Fanta, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo και έχει πραγματικά τα πάντα όλα. Θα βρεις όλες τις πληροφορίες στο gameathlon.eu, εισιτήρια και στο more.com. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα, τεχνολογίες, Πανελλήνια Ελένη Game Awards για Έλληνες Game Developers, τελική του Πανελληνίου Πρωταθλήματος League of Legends, το νούμερο 1 διαγωνισμό cosplay, τουρνουά και αγαπημένους influencers. Σκέψτε τώρα, ο future husband να βγει πρώτος στον διαγωνισμό cosplay. Οκ, η future wife. Το ακούω. Σε λίγο έρχεται Mad Rewind και θα είναι καταπληκτικό. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την υπόθεση εξαφάνισης της Κινέζας Γιου Τινγκ ερευνούν οι αρχές, καθώς εντοπίστηκε κομμένο σε λωρίδες στο διαβατήριό της στο Άλσος Γαλατσίου. Η αστυνομία αναζητά εάν υπάρχει σχέση και με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε σακούλα σε κοντινή απόσταση το μεσημέρι της Τρίτης. Αγωνία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά το χθεσινό αγώνα της Dortmund στο Champions League. Για ζήτημα με το κυκλοφορικό κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Δωρεά ύψους άνω των 150.000 δολαρίων με απευθείας παροχή προσέφερε ο Ντόναλτ Τραμπ σε 4 στενούς βοηθούς του στο Λευκό Οίκο. Τα ποσά δόθηκαν ως χριστουγεννιάτικα δώρα, συμπληρωματικά στους μισθούς που κυμαίνονται από 150.000 έως 175.000 δολάρια. Οι κλέφτες που άρπαξαν 4 πίνακες του Ρενουάρ από Γαλλικό Μουσείο θα δυσκολευτούν να βρουν αγοραστή, προειδοποιούν ειδικοί, καθώς κανείς δεν θέλει να συσχετιστεί με κλεμμένα έργα τέχνης. Πίνακες αξίας εκατομμυρίων δολαρίων έχουν ουσιαστικά μηδενική αξία μόλις βγουν έξω από το μουσείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα, Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

πραγματικά τύπος ο Alex Warren και με φοβερό χιούμορ νομίζω ότι παίρνει μακράν το βραβείο της δεκαετίας για την παρουσία του στα social media και τα πολύ πολύ έξυπνα και πολύ αστεία βιντεάκια που ανεβάζει καθημερινά για να προωθήσει το καινούργιο του άλμπουμ. Αν δεν τον ακολουθείς στο Instagram ή στο TikTok, πραγματικά χάνεις. Υπέροχος. Όχι, σου λέει, εντάξει, καταλαβαίνω, γιατί γελάει τώρα αυτός. Μπες να δεις γιατί γελάω. Δεν γίνεται, θα γελάσεις κι εσύ. Λοιπόν, να σου πω ότι ήρθε η ώρα για το σημερινό υπέροχο αγαπημένο Mad Rewind. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα θα κάνουμε μαζί Mad Rewind. Και έχω ένα κομμάτι που σίγουρα θα σε ταξιδέψει. Έχουν περάσει επίσημα 20 χρόνια από τότε που ο Justin Timberlake κυκλοφόρησε αυτό το αριστούργημα. Μιλάμε φυσικά για την εποχή του Future Sex Love Sounds, ένα άλμπουμ που με την καθοριστική παραγωγή του Timbaland άλλαξε εντελώς την pop και την R&B κουλτούρα της δεκαετίας των Zeros. Ειδικά αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το What Goes Around Comes Around, επαναπροσδιορίσε την αισθητική των music videos αφού έμοιαζε με κανονική ταινία μικρού μήκους, συνδυάζοντας το τέλειο storytelling, moody atmosphere.

σημερινό Mad Rewind. Και επειδή εμείς εδώ κάνουμε ραδιόφωνο αντιραδιοφωνικά, κανονικά εδώ η εκτέλεση του ραδιοφώνου ολοκληρώθηκε. Αλλά ξέρω ότι και για σένα το αγαπημένο σου κομμάτι είναι εκείνο το τελευταίο δίλεπτο του βίντεο κλιπ. Και είναι αυτό.

0: Θα το απολαύσουμε αυτό. Θα το ζήσουμε στην μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Ο Άρτζι θα είναι special guest και εμείς θα χτυπιόμαστε από κάτω. Όλο πιο πάνω θα σε πάει και το πρόγραμμα του Mad Radio για τον 6,2. Στη μία έρχεται Γιάννης Χατζηγεωργίου. Στις 4 Fave Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και στις 9 η Δάφνη Καραβοκύρη.
1: Mad Radio 106,2. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trance Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 1 με 4, είμαι μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα έχουμε μουσική, debate, Madflix, προτάσεις της ημέρας, tech, applications που χρειάζεσαι οπωσδήποτε, θετική ενέργεια και ιστορίες που δεν είναι απλώς πληροφορίες. Είναι αφορμές για κουβέντα. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο...
2: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

δεν το Έλληνα Παπαρίζου μέσα σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Τετάρτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τη μία. Και ένα ελληνικό μουσείο κατάφερε να φτάσει στα 6 κορυφαία της Ευρώπης. Επιτέλους έχουμε μια καλή πρωτιά, επιτέλους. Το EMST λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν είναι απλώς μουσείο, είναι πολιτιστικός προορισμός με ευρωπαϊκό διαβατήριο. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα μπήκε στη βραχιά λίστα για το European Art Museum Award 2026 και έχει τρία στοιχεία που αξίζει να τα ξέρεις πάρα πολύ. Πρώτον, ξεχωρίζει διεθνώς επιτέλους για το επίπεδο των εκθέσεών του. Δεύτερον, βλέπει την τέχνη σαν τρόπο να μιλήσουμε για κοινωνία, συμπερίληψη, δικαιοσύνη και βιωσιμότητα. Και τρίτον, ανοίγει έναν εκθεσιακό κύκλο για τον κοσμοπολιτισμό με την Χέρα, ελπίζω να το πω σωστά το επίθετο γιατί είναι και μάλλον αρμένικο, Μπουγιοκτασιάν και την Δέσποινα Μεϊμαρόγλου. Άρα δεν πας απλώς να δεις τέχνη, πας να βγεις λίγο πιο cool από ό,τι μπήκες. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Levels Avicii. 7,3 στο IMDb απέναντι σε 8,3, 497 εκατομμύρια box office απέναντι σε 1,6 δισεκατομμύρια. Καλά κατάλαβες. Η Τρία και η Οδύσσια δεν συγκρούνται, απλώς βγάζουν σπαθιά. Με αφορμή την Τρία που μπήκε στο Netflix, σήμερα στο debate της ημέρας έχουμε Τρία ή Οδύσσια του Christopher Nolan. Διαλέγεις Brad Pitt, Αχιλέα, Έκτορα, Δούριο, Ήπο και καθαρή χολγουδιανή πολεμική απόλαυση, ή πας στον Christopher Nolan και στην Οδύσσιά του με θεούς, τέρατα, κύκλοπες και έναν Οδυσσέα, εντάξει, που δεν ήταν και τόσο πολυμήχανος μπορώ να πω, αλλά ήταν εξαιρετικός. Με λίγα λόγια, θες popcorn, μάχες και νοσταλγία ή IMAX έπος που θα το σκέφτεσαι τρεις ημέρες? Στείλ μου μήνυμα στο Viber, το Viber μας είναι 6936-646-656. Θα διαβάσω live τα μηνύματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2. Για να δούμε τις απόψεις σας, για να δούμε.

0: Σιγά να σου δώσω και Σανέλ Βρετάιλα, μόλις σε γνώρισα. Τέλος πάντων, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και εδώ στο Mad Radio 106,2 βρισκόμαστε κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber, το Viber μας είναι 6936-646-656, γιατί έχουμε θεματικό debate της ημέρας σήμερα. Το debate μας είναι 3 ή Οδύσσια του Christopher Nolan. Τι θα έλεγες από τα δύο? Επαναλαμβάνω, το Viber μας είναι 6936-646-656. Σε λίγο έχουμε Madflix με μια σειρά από την DC που αντί να σου πει είμαι super hero και να το βρωτοφωνάξει, τέλος πάντων, σου λέει κάτσε να σου λύσω ένα μακάβριο φόνο στην Νεμπράσκα. Μετά μπαίνουμε σε ένα τριήμερο όπου Tekken, Yu-Gi-Oh, Pokémon, cosplay και developers ενώνουν τις δυνάμεις τους κάτω από την ίδια στέγη. Και αν ακούς από το σπίτι ή από τη δουλειά, λες αυτή τη στιγμή στο γραφείο σου και δεν έχεις κάποιο ραδιόφωνο, μπες στο madradio.gr. Πρώτα όμως, έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr, δυνάμωσε την έντασή σου.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την υπόθεση εξαφάνισης της Κινέζας Γιου Τινγκ ερευνούν οι αρχές, καθώς εντοπίστηκε κομμένο σε λωρίδες στο διαβατήριό της στο Άλσος Γαλατσίου. Η αστυνομία αναζητά εάν υπάρχει σχέση και με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε σακούλα σε κοντινή απόσταση το μεσημέρι της Τρίτης. Αγωνία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά το χθεσινό αγώνα της Dortmund στο Champions League. Για ζήτημα με το κυκλοφορικό κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Δωρεά ύψους άνω των 150.000 δολαρίων με απευθείας παροχή προσέφερε ο Ντόναλτ Τραμπ σε 4 στενούς βοηθούς του στο Λευκό Οίκο. Τα ποσά δόθηκαν ως χριστουγεννιάτικα δώρα, συμπληρωματικά στους μισθούς που κυμαίνονται από 150.000 έως 175.000 δολάρια. Οι κλέφτες που άρπαξαν 4 πίνακες του Ρενουάρ από Γαλλικό Μουσείο θα δυσκολευτούν να βρουν αγοραστή, προειδοποιούν ειδικοί, καθώς κανείς δεν θέλει να συσχετιστεί με κλεμμένα έργα τέχνης. Πίνακες αξίας εκατομμυρίων δολαρίων έχουν ουσιαστικά μηδενική αξία μόλις βγουν έξω από το μουσείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι!
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

μια σειρά της DC με ατμόσφαιρα True Detective, σκοτεινό μυστήριο και κριτικές που τη θέλουν 94-95 story των Tomatoes. Αυτό δεν είναι απλά super hero σειρά, είναι το Lanterns. Ώρα για το Netflix και σήμερα έχουμε τη νέα πολύ συζητημένη σειρά του HBO που έκανε βασικά πρεμιέρα στις 16 Αυγούστου του 2026. Η ιστορία μας πάει στην Νεμπράσκα, όπου δύο διαγαλαξιακοί αστυνομικοί, ακούγεται λίγο cringe αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ερευνούν μακάβριους θανάτους φόνους που έχουν γίνει σε ένα στάδιο, μόνο που η υπόθεση δεν μένει απλώς στο έγκλημα, ανοίγει πόρτα σε κάτι μεγαλύτερο, πιο σκοτεινό, πιο επικίνδυνο. Οι κριτικοί πάντως λένε, και εγώ το λέω αυτό, ότι σπάει αυτό το κλισέ των υπερηρωών που έχουμε συνηθίσει σε σειρές και μοιάζει περισσότερο με όριμο αστυνομικό thriller. Το Lanterns δεν σου λέει κοίτα το φως, σου λέει κοίτα τι κρύβεται ακριβώς από πίσω του και το κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά.

0: του You και θα μιλήσω για σένα που θες 3 μέρες στο Taekwondo με gaming, cosplay, e-sports και Yu-Gi-Oh! Γιατί αυτό δεν είναι back to school για gamers, τότε τι είναι, διαγώνισμα στο Tekken? Το Game Athlon 2026 Powered by Fanta έρχεται 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo, στο παλαιό Φάλιρο. Αυτό το πουσουκού είναι, παιδιά, μην το χάσετε. Θα έχει εκθέτες τουρνουά, creators, τεχνολογίες, LAN Party, Pokémon Championships και Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers. Το Cosplay Parade γίνεται το Σάββατο στις 5, ενώ το Cosplay Competition και το Team Cosplay για τις ομάδες Cosplay την Κυριακή στις 6.30. Η εισιτήρια θα βρεις στο gameathlon.eu και στο more.com. Και ένας φίλος σου πει, πάω έτσι για λίγο, μην ανησυχείς αν το χάσεις. Θα γυρίσεις την Κυριακή το βραδάκι με λιγότερο budget, περισσότερες κάρτες Pokémon στα χέρια του και καινούρια προσωπικότητα.
1: Mad Radio 106,2. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAI.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί λάθος να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Πήγαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και έχεις πάρα πολλές κομματάρες εδώ να ακούσεις. Προτάσεις, good habits, tech, apps που μπορούν να σου λύσουν τα χέρια. Σε λίγο έχουμε την πρόταση της ημέρας που είναι ένα φεστιβάλ που, εντάξει, πρέπει να πας όπως και τίποτε. Μετά ένας χυμός που μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στους αγαπημένους καλλιτέχνες από όσο νομίζεις έρχεται κι αυτός. Ένα gaming event για όσους θεωρούν το Yu-Gi-Oh! Κοινωνική δεξιότητα. Και ένα app που σου δίνει απαντήσεις με αποδείξεις. Έτσι, δεν σου φτιάχνει μόνο του τις απαντήσεις, σου τις αποδεικνύει κιόλας. Μείνε εδώ, η δεύτερη ώρα έχει βιβλία, δώρα, gaming και AI. Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2.

The Second Voice, Let Me Be εδώ στο Madrid 106,2 και η Αθήνα δεν διαβάζει απλώς βιβλία τελικά. Αυτές τις μέρες κάνει βόλτα και στο πεδίο του Άρεως. Στην πρόταση της ημέρας σήμερα είναι φυσικά το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου 2026. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου θα είναι. Ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Αθήνας γίνεται σημείο συνάντησης για αναγνώστες, συγγραφείς και ανθρώπους του βιβλίου. Και εδώ έχουμε νούμερα, έτσι. 210 εκδοτικοί οίκοι θα είναι εκεί, 285 θα έχουν βάλει το περίπτερό τους και πάνω από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις θα τις δούμε, παρουσιάσεις, συζητήσεις, συναυλίες, θέατρο, εργαστήριο και δράσεις για τα παιδιά. Το φετινό θέμα είναι βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο, με έμπνευση από τους 17 στόχους του ΟΗΕ. Άρα δεν πας απλώς να αγοράσεις βιβλίο, πας να θυμηθείς ότι και το μυαλό σου καμιά φορά θέλει τη βόλτα του.

Τώρα να σε μαγνητήσω, γιατί η θετική ενέργεια δεν είναι απλώς quote στο Instagram. Αυτή την εβδομάδα έχει διεύθυνση, σημείωσε, Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Γιατί στις 18 Σεπτεμβρίου έρχεται, το ξέρουμε όλοι, η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion, αλλά μέχρι τότε η θετική ενέργεια κάνει στάση στην πόλη. Το δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 γίνεται Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Σκλαβενίτη Καλυθέας. Μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction, κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και 5 τυχεροί κάθε μέρα παίρνουν διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη μέρα. Παρασκευή 5 με 8 θα είμαστε εκεί και Σάββατο 10 με 1 θα είμαι εγώ εκεί, εκπέμποντας live. Θες good habits? Ξεκουνήσου από την καρέκλα σου και πήγαινε εκεί που η πόλη φορτίζει τις μπαταρίες.

0: Swims, Mr. Know-It-All. Τι κομματάρα πραγματικά. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2, 1 με 4. Στείλ μου και μήνυμα στο Viber, το θέλω πάρα πολύ. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Και πες μου τι άνθρωπος είσαι, του βιβλίου, του gaming, του AI. Γιατί σε λίγο έχουμε Doom Tech Tech με ένα τριήμερο γεμάτο LAN Party, Pokémon, Street Fighter, Tekken, Yu-Gi-Oh! Και Hellenic Game Awards για Έλληνες δημιουργούς παιχνιδιών. Και αμέσως μετά Up in the Vibe με ένα AI που είναι μια μηχανή απαντήσεων που σου δίνει σύνοψη και πραγματικές πηγές. Δηλαδή δεν το λέει έτσι απλά ή το δημιουργεί μόνο του αυτό το AI, σου απαντάει με αποδείξεις. Πρώτα όμως πάμε στα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την υπόθεση εξαφάνισης της Κινέζας Γιου Τινγκ ερευνούν οι αρχές, καθώς εντοπίστηκε κομμένο σε λωρίδες στο διαβατήριό της στο Άλσος Γαλατσίου. Η αστυνομία αναζητά εάν υπάρχει σχέση και με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε σακούλα σε κοντινή απόσταση το μεσημέρι της Τρίτης. Αγωνία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά το χθεσινό αγώνα της Dortmund στο Champions League. Για ζήτημα με το κυκλοφορικό κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Δωρεά ύψους άνω των $150,000 με απευθείας παροχή προσέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε 4 στενούς βοηθούς του στο Λευκό Οίκο. Τα ποσά δόθηκαν ως χριστουγεννιάτικα δώρα, συμπληρωματικά στους μισθούς που κυμαίνονται από $150,000 έως $175,000. Οι κλέφτες που άρπαξαν 4 πίνακες του Ρενουάρ από Γαλλικό Μουσείο θα δυσκολευτούν να βρουν αγοραστή, προειδοποιούν ειδικοί, καθώς κανείς δεν θέλει να συσχετιστεί με κλεμμένα έργα τέχνης. Πίνακες αξίας $100,000,000 έχουν ουσιαστικά μηδενική αξία μόλις βγουν έξω από το μουσείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

γράφει ο Καρβέλας, Άννα Βύση, Αιγαίο, εδώ στο Madrid 106,2. Και θέλω να σε ρωτήσω, τι κοινό έχουν το Tekken, το Yu-Gi-Oh, τα Pokémon και οι Έλληνες Game Developers? Μην το πεις, άσε να το πω εγώ. Για τρεις ημέρες το ίδιο σπίτι, στο Taekwondo. Στο σημερινό Doom Tech Tech μιλάμε για το Gameathlon 2026 Powered by Fanta από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αυτό το ποσοκού θα είναι, στο Παλαιό Φάληρο, στο Taekwondo. Παρασκευή λειτουργεί 5 με 10 το βράδυ και Σαββατοκύριακο 10 το πρωί με 10 το βράδυ. Θα έχεις eSports τουρνουά Pokémon, LAN Party και τίτλους όπως Street Fighter, Tekken, Mario Kart, NBA και Yu-Gi-Oh! Για δείξε μου την ασήμαντη σου κάρτα, Βακάιμπα. Το Hellenic Game Award, εντάξει δεν έκανα καλά, δεν το έκανα καλά, το ξέρω, αλλά τουλάχιστον προσπάθησα. Το Hellenic πάντως Game Awards γίνεται το Σάββατο στις 3, βραβεύοντας ελληνικά games και δημιουργούς. Άρα δεν μιλάμε για απλή έκθεση, μιλάμε για μέρος όπου το παίζω λίγο είναι το μεγαλύτερο ψέμα μετά το έρχομαι σε περίπου 5 λεπτά.

0: Μελωδία εδώ στο Mad Radio 106,2. Ποιαν ένα app μπορεί να σου απαντήσει τα πάντα και να στα αποδείξει κιόλας πόσο τέλειο είναι αυτό. Στο app In The Vibe σήμερα έχουμε το Perplexity AI. Το Perplexity λειτουργεί σαν μηχανή απαντήσεων. Ψάχνει αυτό για σένα στο ίντερνετ, μαζεύει πληροφορίες και σου δίνει μια καθαρή, σύντομη απάντηση με πηγές και links. Διαφέρει αρκετά από το Google γιατί βρίσκει πραγματικά σωστές πηγές. Αντί να ανοίγεις λοιπόν 10 tabs και να ψάχνεις άρθρα, να βάζεις Google AI και οτιδήποτε άλλο, σου κάνει μια σύνοψη, σου βάζεις σε τάξη το μυαλό σου και την απάντησή σου και μπορείς να συνεχίσεις με follow-up ερωτήσεις. Έχει και λειτουργία ως Pro Search, επιλογή Model AI, Pages και Collections για πιο οργανωμένη έρευνα. Το Perplexity πάντως δεν θα σε κάνει ιδιοφυΐα, μην τα λέμε όπως θέλουμε, αλλά τουλάχιστον θα σε κάνει να φαίνεσαι ο πιο διαβασμένος στο δωμάτιο.
1: Radio. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: δίκαια. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Τελευταία ώρα σήμερα, κλείνουμε με θετική ενέργεια ένα house που έγινε ευλογία στα φεστιβάλ και μια φωνή που κάνει το Παρίσι να περιμένει έξω από το ξενοδοχείο της. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Mad Radio 106,2, Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Σε λίγο έχουμε ένα χυμό που δεν δίνει μόνο ενέργεια, αλλά μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στην ημέρα θετικής ενέργειας με VIP προσκλήσεις. Οπότε μείνε εδώ, γιατί η τελευταία ώρα έχει blessing, come back και VIP ενέργεια. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο Mad Radio 106,2.

Armando Ζέινα εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλεις να φτάσεις την ημέρα θετικής ενέργειας με διπλή πρόσκληση στα χέρια σου. Λοιπόν, η Amida Motion το έχει σκεφτεί. Στις 18 Σεπτεμβρίου, το ξέρουμε όλοι, έρχεται η ημέρα θετικής ενέργειας 2026, αλλά πριν από αυτό έχουμε και το δεύτερο positive stop της Amida Motion και του Mad Radio 106,2. Παρασκευή λοιπόν σημείωσε 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αυτό το πουσού, στον Σκλαβενίτη Καλυθέας Ευρυπίδου 69. Μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction, κερδίζεις δώρα και 5 τυχεροί κάθε μέρα παίρνουν διπλή VIP πρόσκληση. Παρασκευή 5 με 8 και Σάββατο 10 με 1. Εγώ θα είμαι το Σάββατο εκεί, 10 με 1, σημείωσε το. Εκπέμπουμε live από εκεί. Και για τις 18 σου έχω ένα μικρό tip, άσε το αμάξι. Θα γίνεται χαμός, έτσι, θα έχει κινησάρα. Άσε το αμάξι, πάρε μετρό, τραμ και δέλτα φαλήρου. Το μόνο challenge που δεν θέλουμε είναι να σε βρει η κίνηση στους δρόμους. Δεν το θέλουμε καθόλου.

Νομίζω θα κάνει σαζάμ για το επόμενο κομμάτι που έρχεται. Ένα κομμάτι του 2025 που έγινε καλοκαιρινό ύμνο. Ψηφίστηκε νούμερο 1 από το One World Radio 2 του Tomorrowland και έφερε ξανά τον Calvin Harris στον κλασικό house ήχο του. Αυτό δεν είναι απλώς τραγούδι, είναι Blessings. Καλά κατάλαβες, ήρθε η ώρα για το Mad Story Song. Το Blessings κυκλοφόρησε 9 Μαΐου του 2025 και είναι η πρώτη επίσημη συνεργασία του Calvin Harris με τη Βρετανίδα Clementine Douglas. Το πιο ωραίο, δεν μιλάει για χωρισμό, μιλάει για αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση και για να το μη χάνεις τον εαυτό σου για κανέναν. Η Clementine Douglas, μια από τις πιο δυνατές φωνές της ηλεκτρονικής σκηνής, δεν τραγουδάει απλώς, δίνει χαρακτήρα στο κομμάτι. Το Blessings πάντως λέει «Σε αφήνω, πονάω μέσα μου, αλλά σου εύχομαι τα καλύτερα». Είναι βασικά πιο ωραίο και από την τοξική σου πρώην που πήγε επιτέλους σε ψυχολόγο. Στο βάζω τώρα. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Rain Dance, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της Τετάρτης εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα περάσαμε από ένα ελληνικό μουσείο που παίζει ευρωπαϊκή πρώτη κατηγορία, από την Τρία για την Οδύσσια, από σκοτεινή σειρά που έρχεται στο HBO και έχει πολύ να κάνει με DC Superhero, Gameathlon, Φεστιβάλ Βιβλίου, Animation, Perplexity και Calvin Harris. Σε λίγο πάμε σε ένα νέο από το mad.gr, γιατί υπάρχει μια φωνή που δεν χρειάζεται σίγουρα εφέ για να μας εκπλήξει. Αλλά πρώτα έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη με δύο αστικά λεωφορεία, ένα εκ των οποίων έπεσε σε στάση. Τέσσερις τραυματίες που περίμεναν στη στάση, σοβαρότερα μία 60χρονη με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Με την πρόταση του εισαγγελέα για την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά στην αυτουργία, συνεχίστηκε η δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ένας 33χρονος Πόλωνος τουρίστας βρέθηκε ανέστητος στη θάλασσα στο Λασίθι, λίγο αφού του πήρε όχι ως απάντηση από τη σύντροφό του στην πρόταση γάμου που της έκανε. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Η κωμική σειρά South Park μετονομάστηκε σε South America για να χλεβάσει τον Τραμπ. Εμπνευσμένη από τη γενναιότητα και τον πατριωτισμό της Apple και της Google, αλλάζουμε και εμείς το όνομα του South Park σε South America, ανέφεραν σε ανάρτησή τους οι δημιουργοί. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Έρχεται το Gameathlon 2026 powered by Fanta.

La Luna, μέλησες εδώ στο Mad Radio 106,2 και η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή στο Παρίσι και οι fans έχουν ήδη στήσει καρτέρι έξω από το ξενοδοχείο της. Δηλαδή δεν μιλάμε καρτέρι απλά έξω από τις συναυλίες, αλλά και από το ξενοδοχείο της. Στο mad.gr βλέπουμε τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion μετά την διάγνωσή της με το σπάνιο νευρολογικό Stiff Person Syndrome, που την κράτησε μακριά από τις μεγάλες σκηνές και δυστυχώς και από την Ελλάδα που την περιμέναμε πώς και πώς. Το πρόγραμμα Celine Dion Paris 2026-2027 περιλαμβάνει 26 συναυλίες στην Platinum Arena στην Αντέρ. Οι πρώτες 16 εμφανίσεις γίνονται από 12 Σεπτεμβρίου μέχρι 17 Οκτωβρίου του 2026 και άλλες 10 έρχονται τον Μάιο του 2027. Και κάπου εδώ να πω ότι δεν υπάρχει πραγματικά κόλλημπι θρόξυλο. Έτσι, μπήκα μέσα να βρω έστω και ένα εισιτήριο και τίποτα, τίποτα πραγματικά. Και κάπως έτσι το Παρίσι δεν περιμένει απλώς μια συναυλία, περιμένει τη φωνή που έκανε ένα ολόκληρο παγόβουνο να κλάψει στον Τιτανικό.

0: πούμε και κάπου εδώ. Τα είπαμε νομίζω, σιγά σιγά κλείνει η εκπομπή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου εδώ στο Mad Radio 106,2 με κομματάρες, νέα debate, Madflix, Gameathlon, προτάσεις για την πόλη, apps, μουσικές ιστορίες και πολλά πολλά ακόμη που σου δίνουν ενέργεια μέσα στο μεσημέρι σου. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο 1 με 4 εδώ στο Mad Radio και παρέα μου θα έχω και τον Στέλιο Κρητικό που δεν θα είναι τα παιδιά του μαζί και θα πούμε πάρα πολλά. Σε λίγο έρχεται η μοναδική ανεπαναληπτή Faye Voku και αμέσως μετά Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου. Ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Silence Mind

0: Genesis present Alternatives. Be there.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσες το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Hello, Φεϊβόκου εδώ στο κέντρο της εβδομάδας, όπου οι αντοχές έχουν αρχίσει σιγά σιγά να μας εγκαταλείπουν, αφού το σουκού μας κλείνει ήδη το μάτι. Γι' αυτό και εγώ θα αναλάβω να κάνω τη διαδρομή σου από το γραφείο στο σπίτι ή από το σπίτι στις δραστηριότητες του παιδιού ή όπου και αν πηγαίνεις, ή ακόμα και αν είσαι στο γραφείο ή στο ίδιο το σπίτι, πιο διασκεδαστική. Μόνο εδώ θα μάθεις ποιο είναι το πασίγνωστο ζώο που ενώ δεν έχει στομάχι είναι full λειτουργικό, αλλά και ποιο είναι το πιο viral newborn ζωάκι στην Ευρώπη και γεννήθηκε στη χώρα μας.
1: Mad Radio 106,2.

να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Νικόλα, τη Δάφνη, την Κατερίνα και την Ειρήνη που είναι συντονισμένοι εδώ στο Mad Radio και ακούν. Πολλά φιλιά σε όλους στο Χριστινάκι, το Δημήτρη και το Βασίλη από τη Θεσσαλονίκη πλέον που μας ακούνε επίσης. Ζωντανοί είμαστε και σήμερα. Πάμε να δούμε την τάση που επικρατεί από χθες το απόγευμα. Έχει γίνει πανικός. Είναι wild κυριολεκτικά η τάση από χθες το απόγευμα. Αφού αναφέρομαι στα τρία νεογέννητα τυγράκια που παίζουν σε όλα τα sites της Ευρώπης, ειδησιογραφικά και μη, μέσω του Reuters και του Associated Press. Αυτά τα τυγράκια δεν έχουν γίνει viral επειδή είναι ένα ακόμα, μία ακόμα cute φατσούλα που ήρθε στον κόσμο. Αυτές είναι τίγρες της Σουμάτρας. Και στη φύση εκτιμάται πως έχουν απομείνει 300 με 600 άτομα. Κάτι που τις έχει βάλει στην κόκκινη λίστα της IUCN ως ένα από τα κρισίμως κινδυνεύοντα είδη του πλανήτη μας. Εσύ από την άλλη μπορείς να γνωρίσεις αυτά τα πανέμορφα αλλά και σημαντικά ζώα από κοντά, πολύ απλά, γιατί έχουν γεννηθεί στο δικό μας ζωολογικό πάρκο στα Σπάτα. Και να ενημερωθείς και για την κρισιμότητα του είδους, αλλά και άλλων ειδών που επίσης είναι στην λίστα της IUCN με τα πιο ευάλωτα είδη στον πλανήτη.

Αχ, βρε Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, τι ωραίο λουλούδι που είναι. Και υπάρχει και ένα λουλούδι που φυτρώνει εκεί σε κάτι γκρεμνού, σε κάτι βουνά, το Εντελβάις. Σπάνιο λουλούδι και αυτό. Τώρα μιλώντας για γκρεμούς και Εντελβάισια, θέλω να σου πω ότι σίγουρα το έχεις χάσει από το timeline σου, αλλά το βρήκα εγώ. Να σε ενημερώσω ότι στο Εθνικό Γεωλογικό Πάρκο Σινιτσούχαϊ της Κίνας, ένα αλόκοτο mini market βρίσκεται σφινωμένο κυριολεκτικά πάνω σε έναν κατακόρυφο γκρεμό. Και δεν είναι Εντελβάις, όχι, είναι mini market. Η ιδιαίτερη αυτή κατασκευή λειτουργεί ως κομβικό σημείο ξεκούρασης και ανεφοδιασμού για τους τολμηρούς αναρχητές που διασχίζουν την απαιτητική ορεινή διαδρομή. Για να φτάσει κανείς στο συγκεκριμένο σημείο απαιτείται μια εξαιρετικά επίπονη ανάβαση διάρκειας περίπου 90 λεπτών κατά μήκος του απόκριμνου βράχου, όπου οι αθλητές στηρίζονται αποκλειστικά σε ειδικά μεταλλικά αγκύρια, σφικτήρες και εξοπλισμό ασφαλείας. Ο Χριστός και η Παναγιά. Χαμηλές τιμές μεν, αλλά πολύ επικίνδυνο. Και αν δεν με πιστεύεις, μπες να το δεις. Είναι ένα μικρό κίτρινο κουτάκι κυριολεκτικά σφινωμένο σε έναν βράχο στη μέση του πουθενά.

0: Τι ωραίο. Τι ωραίο remake, τι ωραία διασκευή. Λοιπόν, βλέπω ότι σε αντίθεση με τη μουσική που ακούμε, τα πράγματα στους δρόμους δεν είναι και τόσο ωραία και από ό,τι φαίνεται, από εβδομάδα αν πεις ότι κάνουν κοπάνα τα πιτσιρίκια την Παρασκευή, δεν θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ο Κηφισός, εντάξει, τραβάει τα ζόρια του, το κέντρο της Αθήνας επίσης, κατά διαστήματα η Κηφισίας καθώς και η Μεσογείων. Αλλά τι να κάνεις, παιδί μου, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Θέλω να σου πω τώρα ότι θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr και μετά τους τίτλους ειδήσεων θα σου πω πώς να μην γουρουνιάζεις αλλά με οικολογικό τρόπο και πώς ο πλατύποδας έχει λύσει το πρόβλημά του με τους αχώνευτους. Μείνε εδώ!
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη με δύο αστικά λεωφορεία, ένα εκ των οποίων έπεσε σε στάση. Τέσσερις τραυματίες που περίμεναν στη στάση, σοβαρότερα μία 60χρονη με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Με την πρόταση του εισαγγελέα για την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά στην αυτουργία, συνεχίστηκε η δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ένας 33χρονος Πόλωνος τουρίστας βρέθηκε ανέστητος στη θάλασσα στο Λασίθι, λίγο αφότου πήρε όχι ως απάντηση από τη σύντροφό του στην πρόταση γάμου που της έκανε. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Η κωμική σειρά South Park μετονομάστηκε σε South America για να χλεβάσει τον Τραμπ. Εμπνευσμένη από τη γενναιότητα και τον πατριωτισμό της Apple και της Google, αλλάζουμε και εμείς το όνομα του South Park σε South America, ανέφεραν σε ανάρτησή τους οι δημιουργοί. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Edge of Desire. Το πολυπόθητο λοιπόν Gameathlon powered by Fanta είναι γεγονός. Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Αυτό το πουσουκού, δηλαδή στο Taekwondo. Αν θες να είσαι μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας, μπες στο gameathlon.eu και στο more.com για να προμηθευτείς το εισιτήριό σου. Και τώρα θέλω να σου πω ότι η σωστή αποθήκευση των τροφών είναι πάρα πολύ σημαντική. Μάθε ποια προϊόντα μπαίνουν στο ψυγείο και ποια όχι. Π.χ. οι ντομάτες και οι πατάτες χαλάνε πιο γρήγορα στο ψυγείο, μάνα μου. Άρε, αγγελικούλα μου, να σ' είχα εδώ να μας τα πεις. Μήπως θα σε βγάλω τηλεφωνική την επόμενη φορά, μάλλον. Επίσης, οργάνωσε τη λίστα των αγορών σου. Σχεδίασε τα γεύματα της εβδομάδας και αγόρασε αυστηρά ό,τι και μόνον ό,τι χρειάζεσαι για να μην πετάς χαλασμένα τρόφιμα, αλλά και να μην γουρουνιάζεις χωρίς λόγο, εκτός και αν στη λίστα σου βέβαια βάλεις πατατάκια και μπισκότα γεμιστά, οπότε κάλεσέ με να γουρουνιάσουμε μαζί, παρακαλώ.

0: Ζα και Faithless. Αυτό είναι το New Religion. Και πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, θέλω να σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, την οποία σήμερα τη λατρεύω πραγματικά. Άκου τώρα, πάρε χαρτί και μολύβι. Υπάρχει ένα ζώο στο ζωικό βασίλειο που δεν χρειάζεται να διαχειρίζεται τους αχώνευτους γνωστούς ή συγγενείς του, γιατί πολύ απλά δεν έχει στομάχι. Πρόκειται για τον πλατύποδα και οφείλεται σε εξελικτική απώλεια. Μελέτες στο γονιδίωμα δείχνουν ότι η διατροφή με μαλάκια ασπόνδυλα, με μαλακά ασπόνδυλα, έκανε το όξινο στομάχι περιττό και ενεργειακά δαπανηρό, οπότε εξαφανίστηκε. Πουφ! Ο πλατύποδας δεν έχει λειτουργικό στομάχι, γιατί η εξέλιξη τον απάλλαξε από κάτι που δεν χρειαζόταν πια. Και εμείς, ως Supreme Beings, ακόμα πίνουμε σόδες.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση, Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Και υπόκομενος δεύτερο, που σημαίνει πως ως τις 6 έχω το AI που απαντάει και σήμερα έχει ντελούλου διάθεση. Το λόγο που ακόμα και στο φαγητό πρέπει να κοιτάμε την ώρα. Αλλά και μια μεγάλη επιστροφή που πριν λίγο καιρό φάνταζε τόσο απίθανο να συμβεί. Και τελευταίο, θα το μάθεις στο τέλος, δεν θα στα πω όλα. Πώς.

0: Εδώ στο Mad Radio 106,2 και η πιο ό,τι να είναι στιγμή της εκπομπής έφτασε. Και θα σε αφήσω να την απολαύσεις λέγοντάς σου μόνο αυτό. Ρώτησα το AI γιατί το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Άκου τι μου απάντησε.
1: Γιατί στον παράδεισο υπήρχε υπερβολική ησυχία και τάξη. Κάποια στιγμή οι άγγελοι βαρέθηκαν. Πήραν ένα κλαδί, το έβγαλαν έξω και είπαν «Πάρτε το, θα σας χρειαστεί». Από τότε το χρησιμοποιούμε για όλα. Παιδιά, φίλους που αργούν και τον εαυτό μας όταν δεν σηκώνεται από τον καναπέ. Το πιο πετυχημένο export του παραδείσου.
0: Δεν ξέρω αν είναι το πιο πετυχημένο export του παραδείσου, αλλά και η απάντηση του AI δεν μου φάνηκε και πολύ πετυχημένη. Μάλλον Grinch θα την έλεγα. Εσύ τι λες? Όπως και να έχει, κάθε μέρα ακούς μια λόκο-λόκο απάντηση από το AI σε μια ακόμα πιο λόκα ερώτηση που θέτω.

2026 από την Amita Motion στις 18 Σεπτεμβρίου. Και μέχρι τότε εμείς εκπέμπουμε positive vibes από τα live events του Mad Radio με την Amita Motion στο κατάστημα Σκλαβενίτη στην Καλλιθέα, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ζωντανά θα βρίσκεται εκεί το Mad Drive αλλά και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Το Σάββατο ο Γιάννης 10 με 1 και την Παρασκευή 5 με 8 η Κατερίνα και ο Πέτρος. Να είσαι εκεί με πάρα πολλά δρόμενα και δώρα και μπορεί να κερδίσεις και μια διπλή VIP πρόσκληση για το event της 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νέρου. Και εγώ τώρα θα σου πω γιατί χρειάζεσαι ρολόι και την ώρα που τρως. Είναι γεγονός πως με τους ρυθμούς που ζούμε στην καθημερινότητά μας δύσκολα μπορούμε να ελέγξουμε τι ώρα τρώμε και ποιες τροφές. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες που θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή και για πολύ συγκεκριμένους λόγους όπως η μπανάνα, το πορτοκάλι και το grapefruit που μπορεί να προκαλέσουν ενόχληση με άδειο στομάχι ειδικά σε ευαίσθητα άτομα. Η ντομάτα, η σοκολάτα, το κρεμμύδι, το σκόρδο και οι πικάντικες πιπεριές αργά το βράδυ μπορεί να επιδεινώσουν τις καούρες και επειδή η ατομική αντίδραση σε τρόφιμα διαφέρει είναι σημαντικό να παρατηρείς πότε εμφανίζονται τα συμπτώματα. Αν θες να έχεις την πληροφορία με κάθε λεπτομέρεια, μπες στο mat.gr. Και από το mat.gr πάμε.

0: Πλησιάζουμε στο και μισή της ώρας, που σημαίνει ότι μετά τους τίτλους ειδήσεων από το newsbomb.gr σου έχω το Mad Viral τραγούδι που ανήκει σε μια καλλιτέχνηδα η οποία κάνει την μεγάλη επιστροφή, προκαλώντας παραλήρημα στους εκατομμύρια θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο. Μείνε εδώ για να μάθεις πού μπορείς να δεις το νερό που χορεύει, με καβαλιέρο τι μουσική, όλα αυτά...
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη με δύο αστικά λεωφορεία, ένα εκ των οποίων έπεσε σε στάση. Τέσσερις τραυματίες που περίμεναν στη στάση, σοβαρότερα μία 60χρονη με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Με την πρόταση του εισαγγελέα για την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά στην αυτουργία, συνεχίστηκε η δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ένας 33χρονος Πολωνός τουρίστας βρέθηκε ανέστητος στη θάλασσα στο Λασίθι, λίγο αφού του πήρε όχι ως απάντηση από τη σύντροφό του στην πρόταση γάμου που της έκανε. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Η κωμική σειρά South Park μετονομάστηκε σε South America για να χλεβάσει τον Τραμπ. Εμπνευσμένη από τη γενναιότητα και τον πατριωτισμό της Apple και της Google, αλλάζουμε και εμείς το όνομα του South Park σε South America, ανέφεραν σε ανάρτησή τους οι δημιουργοί. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλλιθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το Mad Viral Song της ημέρας. Άκουσε ποιον ανήκει. Είναι το 14ο παιδί της οικογένειάς της. Οι θαυμαστές της ξεροσταλιάζουν έξω από το ξενοδοχείο της στο Παρίσι για μια στιγμή μαζί της. Ετοιμάζεται για μια σειρά συναυλιών στην πόλη του Φωτός, σηματοδοτώντας μια σημαντική επιστροφή στη σκηνή. Το πρόγραμμα Celine Dion Paris 2026-2027 περιλαμβάνει 26 συναυλίες στην Plenitude Arena. Η επιστροφή της είναι προσωπικό στοίχημα μετά τη διάγνωση με το σπάνιο νευρολογικό σύνδρομο Steve Person Syndrome και υπερτυχερίως καταφέρουν να την ακούσουν ζωντανά. Λοιπόν, ενώ θα περίμενες να παίξω το My Heart Will Go On, άκου τι παράδοξο συμβαίνει. Στο Billboard Hot 100. Το My Heart Will Go On το 1998 πέρασε μόνο 2 εβδομάδες στο νούμερο 1, παρόλο που παραμένει ένα από τα πιο εικονικά παγκόσμια smash hits της Celine Dion. Από την άλλη, το Because You Loved Me του 1996 πέρασε 6 εβδομάδες στο νούμερο 1 από 33 συνολικά εβδομάδες που παρέμεινε στο chart. Και γι' αυτό θα ακούσουμε αυτό το τρυφερό

Έχει μια θετική άβρα αυτό το κομμάτι, έτσι δεν είναι? Κατερίνα, σου θυμίζει την Barbie? Άσχετο. Ανάποδα. Ψυχρά και ανάποδα. Αχ παιδιά, είναι σε άλλη διάσταση η Κατερίνα ψύχα. Να σου πω παιδί μου, είσαι έτοιμη για την εκπομπή της Παρασκευής? 5 με 8 θα είσαι στο Σκλαβενίτη, στην Καλλιθέα, Ευρυπίδου 69. Και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου θα είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου εκεί, 10 με 1 το πρωί, μέχρι να κορυφωθεί η ημέρα θετικής ενέργειας από την Amita Motion στις 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού. Εσύ πρέπει να είσαι εκεί σε αυτά τα events από τα οποία θα εκπέμπει ζωντανά το Mad Radio 106,2. Καλά. Γιατί θα μπει σε παιχνίδι, θα ζήσεις το reaction, θα κερδίσεις δώρα, αλλά διεκδικείς και μία διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας 18 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αρκετά με τη Celine Dion, μη μας πάρει και ο ύπνος, ε! Έλα Σακύρα μου, ξύπνα μας!

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πριν το κάνω όμως, θα σου πω ότι τα χορογραφημένα συντριβάνια παρουσιάζονται καθημερινά. Πού θα δεις εντυπωσιακές χορογραφίες εμπνευσμένες από μελωδίες μεγάλων δημιουργών και αγαπημένα pop κομμάτια. Οι χορογραφίες εναλλάσσονται και θα παρουσιάζονται καθημερινά, κάθε μισή ώρα, για το διάστημα 10 με 3 το πρωί και 6 με 12 το βράδυ. Πού? Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και ήρθε η ώρα να δώσω τη σκυτάλη στο Mad Drive, στην Κατερίνα Ψύχα και τον Πέτρο Τριανταφύλλ, που είναι εδώ, έτοιμοι να με διώξουνε με τσικλωτσιές. Εντάξει, φεύγω. Κατερίνα, να φύγω, να μείνω. Να φύγω ή να μείνω τώρα? Όχι, θα φύγω. Με θέλεις? Άντε, γεια, γεια, γεια.
1: Mad Radio 106,2. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: μιλάει. Το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι από όλοι πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: right here, baby. 11 λεπτά μετά τις 6, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Για τις επόμενες 3 ώρες μαζί μας η Telecom. Γίνε και εσύ μέλος του Mad Drive Premium Team. Μας στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα 6936646656 και είσαι μαζί μας εδώ στο Mad Radio 106,2. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: 9 Σεπτεμβρίου και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Το αγαπημένο αριθμητικό παζλ που κρατά τον εγκέφαλο σε εγρήγορση γιορτάζει την ημέρα του με την ημερομηνία 9-9 του να συμβολίζει το κλασικό πλέγμα 9x9.
0: Κι όμως αυτό το διάσημο όνομα, το Σουντόκου, δεν ξεκίνησε από την Ιαπωνία. Οι πρόγονοί του εμφανίστηκαν στην Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ η σύγχρονη μορφή του δημοσιεύτηκε το 1979 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το όνομα Number Place.
1: Στην Ιαπωνία έφτασε αργότερα και πήρε το όνομα Σουντόκου, που σημαίνει ουσιαστικά ότι οι αριθμοί πρέπει να είναι μοναδικοί. Από τότε κατέκτησε όλο τον κόσμο και έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια λογικής όλων των εποχών.
0: Βιβλία έχουν γραφτεί μέσα σε εφημερίδες παλιότερα. Χαμός, τώρα στο ίντερνετ βεβαίως. Χαμός. Τι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Άννα και τον Ιωακίμ. Προπατώρων Ιωακίμ και Άννης Γάρ σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό η Άννα.
1: Η Άννα γιορτάζει και 9 Δεκεμβρίου και 25 Ιουλίου, αλλά είναι και στους προπάτορες Ιωακίμ και Άννης που είναι σήμερα.
0: Και επιλέγει κάθε Άννα που ούτε γιορτάζει.
1: Η πιο δημοφιλής είναι 9 Δεκεμβρίου, αν με ρωτάς. Αλλά η Ανιούλα του χιονιά.
0: Εντάξει, ό,τι πεις. Ποιος διάσημος έχει γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα 9 Σεπτεμβρίου?
1: Ο Άγγλος ηθοποιός Hugh Grant, πολύ αγαπημένος, γίνεται σήμερα 66 ετών. Ο Αμερικανός ηθοποιός Adam Sandler, 60 ετών. Και η Αμερικανίδα ηθοποιός Michelle Williams, 46 ετών.
0: Α, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η Michelle Williams. Εντάξει, ο Adam Sandler, μιλάμε για πάρα πολύ γέλιο. Και ο 4 γάμοι και μία κηδεία Hugh Grant, γι' αυτό έμεινε στην ιστορία. Βέβαια, πρωταγωνιστή σε μία καταπληκτική σειρά, να την δείτε στο Netflix. Happy birthday, guys. Και Michelle. Σήμερα έχουν γενέθλια η Dara, που κέρδισε την Eurovision, γίνεται 26.
1: Πω.
0: Ο Michael Bublé, φωνάρα, 51. Αλλά γενέθλια σήμερα έχει και ένας από τους πιο διάσημους θρύλους της μουσικής. Σήμερα γενέθλια έχει ο συνιδρυτής των Eurythmics, ο Dave Stewart, και ο ηθήνων νους της μουσικής τους. Σήμερα γίνεται 74.

0: 23 μετά τις 6, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και εκείνης έχει επιστρέψει στους δρόμους της μεγάλης πόλης, στα γνωστά σημεία, διασταύρωση του Κεφισού με την Αττική Οδό, εκεί στη μεταμόρφωση, ειδικά στην κάθοδο θα βρείτε, αλλά και στην έξοδο και είσοδο της Αττικής Οδού. Στο Μαρούσι από χαμηλά όλη η Κηφισίας έχει κίνηση, περιφερειακό Σίμητου, στο κέντρο της μεγάλης πόλης, το συζητάω, παραλιακή εκεί στα έργα στο Ελληνικόν. Καλά, ο Κηφισός μέχρι πάνω κάτω, μέχρι και τον Πειραιά, ή σχεδόν μέχρι το Εγάλαιο, σίγουρα θα βρείτε πολύ πολύ κίνηση. Έχετε παρέα εμάς, αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης, μαζί σου και σήμερα μέχρι τις 9.
1: Πέτρο, αλλά και εσύ φίλοι και φίλε, ναι, μου, επέτρεψέ μου μια ερώτηση, γιατί κάτι θέλω να δω.
0: Σε μένα.
1: Αχα. Πριν βγεις πρώτο ραντεβού, κάνεις ένα μικρό Google search των άλλων ή είσαι από εκείνους που θέλουν να τα μάθουν όλα από κοντά?
0: Κοίταξε να δεις. Στη σημερινή εποχή πρέπει να τα γνωρίζουμε όλα. Πρέπει να ξέρουμε τι παίζει.
1: Αλλά ένας μικρός έλεγχος για λόγους ασφαλείας, ειδικά αν έχεις γνωρίσει κάποιον online, είναι απολύτως λογικός.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο να δεις αν αυτά που σου λέει είναι αληθινά, και άλλο να φτάσεις στις φωτογραφίες από τις διακοπές του 2014, Πέτρο.
0: Μαθαίνω, Κατερίνα, ότι τα ψάχνουν όλα. Θέλει να δει άλλη με ποιον πήγες διακοπές τα τελευταία 10 χρόνια. Πού ήσουν, σε ποιο νησί, τι φόραγες.
1: Να μην ξαναπάτε.
0: Ποια ήταν μαζί σου.
1: Λοιπόν, κάπου εκεί αρχίζει και το πρόβλημα, γιατί βλέπεις μια παλιά φωτογραφία, ένα σχόλιο, μια πρώην, ένα φίλο, και πριν καν βγείτε πρώτο ραντεβού, έχεις ήδη γράψει ολόκληρη σειρά στο Netflix για τη ζωή του.
0: Άρα τι λες, τελείως blind, δηλαδή να μην ψάχνουμε καθόλου τίποτα?
1: Όχι, όχι, και αυτό, λίγη
0: για
1: έρευνα.
0: Για τους άλλους μιλάω εγώ, δεν.
1: Εμείς εννοείται, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι.
1: Λίγη έρευνα για να νιώθεις ασφαλής, ναι. Αλλά μετά, άσε και κάτι να το ανακαλύψεις.

0: καλύψει από κοντά, βρε παιδάκι μου. Γιατί πραγματική γνωριμία ξεκινά όταν αφήνει το κινητό στην άκρη και κοιτά τον άλλον στα μάτια.
1: Εντάξει, αυτά δεν παίζουν, Κατερίνα. Όλα θα τα ψάξει.
0: Πέτρο, στο πρώτο ραντεβού πηγαίνει με ντοσιέ και βιογραφικό σημείο του άλλου.
1: Εγώ όχι, αλλά καταλαβαίνω και τις φίλες μου. Better be safe than sorry, λένε, Κατερίνα.
0: Καλά. Let's drive.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Animal, σαρών τα κορίτσια των Cat's Eye. Αυτό είναι το καινούριο τους, Animal. Ακούστηκε πολύ πολύ από το ξεκίνημα αυτού του καλοκαιριού, του καλοκαιριού 2026, που σιγά σιγά, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, τα αφήνουμε πίσω μας.
1: Σιγά σιγά είπα,
0: τα αφήνουμε πίσω μας. Βλέπεις τι γίνεται εδώ στην κίνηση. Η Σουζάνα είναι στην Κηφισίας, είναι μαζί με τις φίλες της και πάνε για καφέ.
1: Ωραία, Σουζάνα.
0: Μας ακούνε δυνατά. Hello, Σουζάνα. Hello, girls. Ο Ευθύμης μόλις έφυγε από το γραφείο. Η Σόνια, ο Μάνος είναι εδώ. Στο Mad Drive Premium Team, εσένα που σε πετυχαίνουμε.
1: Και έχω να πω στη Σουζάνα και τις φίλες, τον Ευθύμη, τη Σόνια, τον Μάνιο, τον Τατιάνα και όλους, ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom στο κινητό σου. Θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR. Μείνε εδώ, μετά τους τίτλους ειδήσεων επιστρέφουμε με περισσότερη μουσική και έρχεται και η Ξένια Κούρτογλου με έρευνα για τις συνήθειες και τις προτιμήσεις, αλλά και τις συνήθειες των ενήλικων και την οτροπία. Για να δούμε τι έρευνα και τι θα μας πει σε πολύ πολύ λίγο η Ξένια. Σύνδεση για τις τελευταίους τίτλους ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρά τραυματισμένη είναι η 29χρονη, η οποία βρισκόταν σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ξαφνικά είδε λεωφορείο να κατευθύνεται κατά πάνω της. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν αστικό λεωφορείο χτύπησε από πίσω άλλο λεωφορείο το οποίο προπορευόταν. Από τη σύγκρουση, το ένα έπεσε πάνω σε στάση, όπου περίμενε αρκετός κόσμος. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από ό,τι οι συνάδελφοί τους σε 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Το καθαρό εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30% την τελευταία εξαετία, με σημαντική βελτίωση σε όλες τις κατηγορίες. Η υπόθεση απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου αποκαλύφθηκε, με τη ζημιά να υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 46 πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρεών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την ίσπραξη παράνομων επιστροφών φόρων. Πολωνός τουρίστας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Κρήτη, καθώς βρέθηκε ανέστητος να επιπλέει στη θάλασσα. Ο άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή. Μετά την άρνηση, ο τουρίστας, υπό την επίρρη αλκοόλ, προκάλεσε φθορές σε ξενοδοχείο και απομακρύνθηκε προς την παραλία πριν βρεθεί ανέστητος στη θάλασσα έξω από την Ιερά Πέτρα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καϊθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση, Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: 6. Αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας και θέλω να σου πω ότι αν υπάρχει ένα μέρος στον κόσμο αυτήν την εβδομάδα που πρέπει να κοιτάς για celebrity news και celebrities είναι η Βενετία. Το Venice Film Festival συνεχίζεται μέχρι και το Σάββατο και το Red Carpet είναι γεμάτο. Γεμάτο. Το κόκκινο χαλί με George Clooney και την Αμάλ φυσικά, ντυμένη υπέροχα. Είναι ένα power couple. Άσε που λένε ότι πάει και για πρόεδρος αυτός, αλλά τέλος πάντων. Ναι, λέω τώρα. Έχει ξαναγίνει βέβαια έτσι.
1: Να πάει.
0: Σωστό. Πινέλοπι Κρούς, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, η Σίδνεϊ Σουίνι, Ρόμπερτ Πάτινσον και πολλά πολλά ακόμη ονόματα. Δεν είναι μόνο οι ταινίες που παίζουν στο φεστιβάλ. Είναι μόδα, είναι πάρτις, είναι φωτογραφίσεις και celebrity εμφανίσεις. Κάνουν την Βενετία το απόλυτο hot spot αυτής της εβδομάδας. Και το Σάββατο φυσικά έρχεται και έρχονται οι μεγάλες ανακοινώσεις για τα βραβεία.
1: Στα δικά μας glam και positive τώρα, επειδή η θετική ενέργεια είναι στοιχεία του Mad Radio, ήρθε η ώρα για ακόμα μία χρονιά να το κάνουμε και πράξη. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έρχεται το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα event της χρονιάς, σίγουρα του Σεπτεμβρίου, έρχεται 18 Σεπτεμβρίου. Μέχρι εκείνη την ημέρα όμως η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της τάσεις στην πόλη. Δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 αυτή την Παρασκευή 11 του μηνός, αλλά και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλλιθέα θα μας βρείτε Ευρυπίδου 69 Παρασκευή και Σάββατο.
1: Και σε περιμένουν μεγάλες και θετικές εκπλήξεις, φίλε και φίλε μου. Έρχεσαι, μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction και κερδίζεις τώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και το μεγάλο bonus, 5 τυχεροί ένα ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP παρακαλώ πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου.
0: Και εμείς θα είμαστε εκεί Παρασκευή από τις 5 ακριβώς μέχρι τις 8 το βράδυ, το Mad Drive ζωντανά στο ραδιόφωνο σου και ζωντανά μπροστά στα μάτια σου live στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλλιθέα. Και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα βρεις εκεί τον Γιάννη Χατζηγεωργίου.
1: Οπότε φίλοι και φίλε μου, ετοιμάσου πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου. Κάνουμε τη δεύτερη μας θετική στάση στην Καλλιθέα. Εσύ θα λείπεις.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: όλο το καλοκαίρι χαμός με αυτό το τραγούδι. Παντού όπου και να πήγαινες, Free Your Mind. Στα φεστιβάλ, στα μπαράκια, στα κλαμπάκια, στα beach bars, στις παραλίες, παντού, παντού. Free Your Mind. 50 λεπτά μετά τις 6, αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης. Έχουμε επιστρέψει δυνατά μετά το καλοκαίρι και το συμβαίνει στην πόλη. Μας δείχνει ότι ο Σεπτέμβριος μόνο ήσυχος δεν είναι. Έρχεται η Ήθε στην Πλατεία Νερού, Τεχνόπολη, Λυκαβητός, Θέατρο Δώρα Στράτου και πολλοί ακόμη χώροι έχουν γεμίσει το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου με concerts, festival, theaters και events από K-pop fever μέχρι το μεγάλο αφιέρωμα στον τεράστιο Leonard Cohen. Σίγουρα θα βρεις κάτι να περάσει υπέροχο στην πόλη.
1: Για επικοινωνίες θα σου μιλήσω τώρα, φίλε μου και φίλε μου, διότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Τώρα μαζί μας όπως κάθε Τετάρτη η Ξένια Κουρτογλου, ιδρύτρια της γνωστής και νούμερο 1 εταιρείας ερευνών Focus Bari, που εδώ και 38 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην ελληνική αγορά και μας δίνει έγκαιρα στοιχεία για τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και την νοοτροπία των Ελλήνων.
1: Η Ξένια Κουρτογλου, παράλληλα με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και συγγραφέας. Καλησπέρα, Ξένια.
0: Καλησπέρα, Ξένια. Πες μας σήμερα, ποια είναι η γνώμη των Ελλήνων για την τεχνητή νοημοσύνη?
2: Η Focus Bari από το 2021 παρακολουθούμε και καταγράφουμε τις τάσεις, απόψεις, συνήθειες των Ελλήνων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και τα βασικά ευρήματα δείχνουν ότι το ελληνικό κοινό είναι μοιρασμένο, με έναν στους τέσσερις να θεωρούν ότι το AI θα έχει περισσότερο θετικό παρά αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία, ένα ανερχόμενο 20% πιστεύει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι οι συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρωπότητα θα είναι περισσότερο αρνητικές παρά θετικές, και ένα στους δύο βρίσκεται στη μέση. Δηλαδή, πιστεύει πως η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης θα έχει και θετικό και αρνητικό αντίκτυπο. Παράλληλα, ένα στους δύο Έλληνες πιστεύουν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθήσουν την επαγγελματική τους καριέρα, αλλά μια σχεδόν αντίστοιχη αναλογία πιστεύει το αντίθετο και εκφράζει φόβο ότι θα τους αντικαταστήσει και θα χάσουν τη δουλειά τους. Παρ' όλα αυτά, η χρήση εργαλείων όπως το ChatGPT έχει φτάσει σήμερα στο 60% και εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις.
0: Η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της Focus Bar, ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad
4: Radio. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος. Σήμερα 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης, ένα λεπτό μετά τις 7. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Και αν εσύ έχεις κολλήσει την κίνηση αυτήν την ώρα, είμαστε εδώ για σένα. Παίζουμε τη μουσική που σου αρέσει και σήμερα σου κάνουμε παρέα μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις το beauty μυστικό της Kendall Jenner.
0: Εδώ θα μάθεις που θα συναντήσεις εμάς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Mad Radio στο δεύτερο positive stop της Amitamotion και του Mad Radio που έρχεται για την ημέρα θετικής ενέργειας.
1: Αλλά και inside info από την πολυσυζητημένη κινηματογραφική ταινία Οδυσσία. Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Μαζί μας και σήμερα μέχρι τις 9 η Telecom. Μαζί σας εδώ για τις επόμενες 2 ώρες.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Ας το Mad Drive της Τετάρτης, είμαστε στη μέση αυτής της εβδομάδας. Νομίζω ότι αρχίζει και αχνοφαίνεται, ή θέλουμε τουλάχιστον σίγουρα να πιστεύουμε ότι αχνοφαίνεται το Σαββατοκυριακό, ε? Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα σε συνοδεύουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτήν την ώρα, στις δουλειές της ημέρας, στην επιστροφή από το γραφείο, από τη δουλειά, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Πέτρο, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα beauty μυστικό της Kendall Jenner και σε βλέπω ήδη να ετοιμάζεσαι να πεις ότι αυτά είναι μόνο για τις φίλες μου.
0: Όχι, κοίταξε, ναι ισχύει, αλλά εδώ μιλάμε για την Kendall τώρα. Ακούω με προσοχή.
1: Λοιπόν, η Kendall έχει εντάξει στην πρωινή της ρουτίνα το Gua Sha, αυτό το μικρό εργαλείο μασάζ προσώπου.
0: Καράτε.
1: Ναι, όχι, είναι μικρό εργαλείο μασάζ προσώπου που βοηθάει να δείχνει το πρόσωπο πιο ξεκούραστο και αποσυμφορημένο, να το πω.
0: Κοίταξε, το ακούω, άλλωστε αυτό δεν αφορά μόνο τις φίλες σου ή τις φίλες μου. Μπορούμε να το κάνουμε και εμείς στα αγόρια, γιατί όχι.
1: Πολύ σωστά.
0: Κάνω εγώ ένα κουασά.
1: Εύκολα. Η Kendall ξεκινά βάζοντας το σε παγωμένο νερό και μετά το χρησιμοποιεί απαλά γύρω από τα μάτια για να μειώσει το πρωινό πρίξιμο. Στη συνέχεια κάνει ανωδικές κινήσεις στα ζυγωματικά, στο περίγραμμα του προσώπου, στο πηγούνι και στο λαιμό για ένα πιο φρέσκο και σμιλεμένο αποτέλεσμα.
0: Πρίζεται το κορίτσι αυτό ποτέ?
1: Το πρωί.
0: Με τίποτα. Δεν το πιστεύω.
1: Δεν το δέχεσαι. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι μοιάζει με lifting χωρίς χειρουργείο. Η αλήθεια όμως είναι ότι πρόκειται για ένα ωραίο προσωρινό εφετόνωσης και αποσυμφόρησης, Πέτρο μου. Και φυσικά θέλει απαλές κινήσεις και συνέπεια.
0: Κοίταξε, εμένα λίγο καράτε μου κάνει αυτό το κουάσα. Αλλά τέλος πάντων θα το κάνω, αλλά με έναν όρο.
1: Για πέ.
0: Να μου το δείξει η Kendall.
1: Το χάσαμε και το κουάσα.
0: Είσαι αρνητική, Κατερίνα. Σε αντίθεση με εμένα που είμαι πολύ θετικός, ειδικά αν μου το δείξει η Kendall.
1: Απομακρυσμένη δασκάλα θα είναι όμως, ναι. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 21 μετά τις 7 στο Mad Drive της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας, με τον Πέτρο και την Κατερίνα μαζί σου μέχρι τις 9. Και σήμερα εδώ γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Μαζί μας πας δυνατά μέχρι αργά το βράδυ. Μια είδηση που κανείς δεν περίμενε, μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Περιμέναμε να τη διασταυρώσουμε και δυστυχώς τη διασταυρώσαμε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Μία από τις πιο δυνατές, πιο ιδιαίτερες, πιο αναγνωρίσιμες και ανατρεπτικές φωνές της ελληνικής μουσικής. Σύγησε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω τις τραγούδια που έγιναν μέρος της ζωής μας και έναν καλλιτέχνη που δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητος.
1: Και ίσως έχει μια ιδιαίτερη σημασία ότι η τελευταία του εμφάνιση σε Mad Event ήταν στο Mad Walk 2025, όπου ερμήνευσε τη θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου σε μια συγκινητική σύμπραξη με το Λύκειο των Ελληνίδων για την πρώτη βράβευση του Mad Walk of Fame. Μια εμφάνιση γεμάτη ελληνικότητα, συνέστημα και κινητή μοναδική σκηνική παρουσία που χαρακτήριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη.
0: Και σήμερα η θαλασσογραφία αποκτά ένα ακόμη πιο βαθύ συγκινητικό νόημα. Γιώργο, καλό ταξίδι. Η φωνή σου και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα μαζί μας.

0: Ένα από τα πολύ αγαπημένα μας αυτής της χρονιάς, Joe End of Beginnings, ένα remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7:30.
1: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας, φίλοι και φίλε μου, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα σε αυτήν τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr αλλά και σε όλα τα social αναζητώντας Telecom.gr. Σε λίγο μαζί μας, στο επόμενο ημίωρο, η Βίκη Χαρτί, συνειδητήρια του Rise & Bloom, επιστρέφει με tips για αυτή τη σεζόν για όσες και όσους επιθυμούν να επανασχεδιάσουν τη ζωή και την καριέρα τους με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση. Τώρα, σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο ο Μίλτος Τσεκούρας.
2: Καλησπέρα. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πέθανε ξαφνικά ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών. Ο διάσημος τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα της Τετάρτης, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προσεκομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθής το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 6 παρα 20, αναφέρεται στο ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Ελπής. Τα τελευταία 30 χρόνια δεν ήταν καλά και το έκρυβαν όλοι, για να μην λέμε υπερβολές και άσχετα πράγματα, δήλωσε ο Νίκος Μουρατίδης, πρώην μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε από ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο πήγε να ζητήσει βοήθεια. Ο γιατρός εκεί διέγνωσε σοβαρότατη κατάσταση και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς δεν κατάφερε να τον επαναφέρουμε και είναι νεκρός, μάλλον από καρδιακή ανακοπή, ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένος στα δημόσια νοσοκομεία. Στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διάσκεψη της Γαλλικής Προεδρίας για το διάστημα. Πριν μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νικήσαμε, δικαιωθήκαμε, δήλωσε η Μίνα Βαλιράκη, η χείρα του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Ο εισαγγελέας πρότεινε την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για την δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγένεσης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trance Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγένεσης present Alternatives. Be there.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το καταραμένο παιδί είναι νοβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
8: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Tame Impala ή αλλιώς Kevin μαζί με την Jenny. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Και σήμερα ετοιμαζόμαστε να δούμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από την πόλη. Αν θέλεις να μας στείλεις ένα μήνυμα, να μας πεις πού σε βρίσκουμε αυτήν την ώρα, 6936646656. Βλέπω ότι η κίνηση στους δρόμους έχει μειωθεί εντόνως, αλλά θα βρείτε κινησούλα στις κεντρικές λεωφόρους και διασταυρώσεις της πόλης.
1: Και εγώ τώρα να σου πω, φίλε μου και φίλοι μου, ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Τώρα μαζί μας, όπως κάθε Τετάρτη και τη νέα σεζόν ανανεωμένη, η Βίκη Χαρίτου, διαπιστευμένη career και leadership coach και συνειδητρία του Rise and Bloom, της exclusive κοινότητας για άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν βαθύτερα τον εαυτό τους και να επανασχεδιάσουν ζωή και καριέρα με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση.
1: Καλησπέρα Βίκη, πώς καταλαβαίνω τι ελέγχω και τι όχι?
0: Καλησπέρα Βίκη, καλή σεζόν!
2: Καλησπέρα παιδιά, καλή σεζόν. Λοιπόν, είναι πρωταρχική σημασία το να ξεχωρίζεις τι μπορείς πραγματικά να ελέγξεις στη ζωή σου και τι όχι, τόσο για να μειώσεις το στρες, όσο και για να αυξήσεις την αποτελεσματικότητά σου. Εστίασε στα πράγματα που εξαρτώνται αποκλειστικά από εσένα, δηλαδή στις επιλογές και τις συμπεριφορές σου. Όλα τα υπόλοιπα, οι αντιδράσεις των άλλων, οι συνθήκες και οι καταστάσεις γύρω σου, είναι κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις πλήρως. Όταν κατανοείς αυτή τη διάκριση, απελευθερώνεις ενέργεια που αλλιώς θα σπαταλιόταν χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα, προκαλώντας σε εσένα άγχος και ανησυχία. Αυτή η συνειδητή επιλογή εστίασης σου δίνει δύναμη να καθοδηγείς τη ζωή σου εσύ, χωρίς να την αφήνεις στην τύχη ή στα θέλω των άλλων. Επομένως, παιδιά, όταν αγχώνεστε ή βρίσκεστε σε δίλημα, το πιο βασικό tip είναι να ρωτήσετε τον εαυτό σας. Από όλο αυτό που μου συμβαίνει, ποιους παράγοντες μπορώ πραγματικά να επηρεάσω? Όταν τους εντοπίσεις, προώθησε όλη την ενέργεια και την προσπάθειά σου προς αυτούς και τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά. Αν θέλεις να μάθεις για τις επόμενες δράσεις του Rise and Bloom, μπες στο riseandbloom.gr και ακολούθησέ μας στο Instagram και στο Facebook.
0: Η Βίκη Χαρίτου, Leadership Coach, ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Βίκη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηλή.

0: να μια συνεργασία προσμένη. Άρτζι, Αναβίση. Όλο πιο πάνω. Περιμένει πολύ πολύ κόσμο σε αυτή τη μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Άννας. Και φάνηκε πολύ πολύ από τους φίλους μας εκεί. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, θέλω να σου πω. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες. Καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις στην καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Και εγώ τώρα θα σου μιλήσω με μια τρομερά θετική διάθεση, το οποίο είναι και στοιχείο του Mad Radio, κατά ψέματα. Γιατί ήρθε η ώρα για ακόμα μια χρονιά να το κάνουμε πράξη. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έρχεται το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, η Μέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion.
0: Έρχεται. Μέχρι εκείνη την ημέρα όμως η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της στάσεις στην πόλη. Δεύτερο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio έρχεται την Παρασκευή αυτή. Και το Σάββατο στο κατάστημα Σκλαβενίτη στην Καλλιθέα θα μας βρεις Ευρυπίδου 69.
1: Και σε περιμένουν μεγάλες και θετικές εκπλήξεις, φίλοι και φίλε μου. Έρχεσαι, μπαίνεις στο παιχνίδι, ζεις το reaction και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και το μεγάλο μπονούς, 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP. Παρακαλώ, πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου.
0: Και εμείς θα είμαστε εκεί και στις 18 Σεπτεμβρίου, αλλά και αυτή την Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 8 live το Mad Drive από το Σκλαβενίτη στην Καλλιθέα. Και το Σάββατο 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εκεί θα βρεις τον Γιάννη Χατζηγεωργίου.
1: Οπότε φίλοι και φίλοι, με ετοιμάσου πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε τη δεύτερη θετική μας στάση στην Καλλιθέα. Εσύ θα λείπεις.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλλιθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλλιθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 8. Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Μία ακόμη ώρα εδώ. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή. Έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο εστιατόριο που παντρεύει την ελληνική ταβέρνα με την Ανατολή.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις φυσικούς τρόπους για να ξεφορτωθείς ανεπιθύμητα έντομα στα απογευματινά σου κοκτέιλ στο κήπο ή στο μπαλκόνι.
1: Μαζί μας μέχρι τις 9 η Telecom.
0: Εδώ και για ένα πολύ χρήσιμο tip αποθήκευσης τροφίμων από την Κατερίνα, που σίγουρα δεν ήξερες.
1: Βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936646656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Να τρομάξω.
1: Όχι, το είπα τώρα πολύ γλυκά και πολύ χαριτωμένα. Δεν βρίσκεις?
0: Γλυκιά.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Rise, αυτός είναι ο Dave K. Temps, μία από τις τεράστιες, τις πιο μεγάλες επιτυχίες αυτής της χρονιάς του 2026. Στη Βενετία όλα τα βλέμματα και η Oasis στη Βενετία για το documentary Oasis Don't Look Back in Anger. Η ταινία καταγράφει την συμφιλίωση του Liam και του Noel Gallagher και την reunion tour από τις πρόβες μέχρι τη μεγάλη επιστροφή τους στην σκηνή. Και το πιο δυνατό στοιχείο αυτής της ταινίας, αυτό του documentary, είναι ότι η ιστορία που περιγράφει δεν είναι μόνο για την μπάντα. Είναι για δύο αδέρφια που ξαναβρήκαν το δρόμο τους.
1: Πέτρο μου, και εσύ φίλη και φίλε μου όμως, αν ψάχνεις ένα καινούριο εστιατόριο που κάνει την ελληνική ταβέρνα λίγο πιο ανατολίτικη, θα το πω, έχω πρόταση. Το ταβερνάκι στο Κολωνάκι είναι πλέον ανοιχτό και έρχεται να ενώσει Ελλάδα και Ασία στο ίδιο ακριβώς τραπέζι.
0: Σουσουβλακί.
1: Κάπως έτσι. Όχι ακριβώς όμως. Ο Άνταμ Κοντοβάς είναι μια ασιατική ταβέρνα όπου θα βρεις ελληνικές γεύσεις με αναπάντεχες ασιατικές πινελιές. Για παράδειγμα, λάχανο ντολμάδες με γαρίδες, τραχανά και αυγολέμονο από τόφου, αλλά και τζατζίκι με κίμτσι.
0: Εντάξει, το πρώτο αυτό, επειδή εγώ, ναι, μ' αρέσει ο λαχανοτολμάς με γαρίδες. Λαχανοτολμάς,
1: ναι.
0: Όχι ο άλλος ο κλασικός.
1: Όχι.
0: Με γαρίδες.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: το
0: ναι, okay, το δοκιμάζουμε, ναι.
1: Και δεν σταματάει εκεί. Στο μενού υπάρχουν κοτόπουλο, κάλπι, μοσχαρίσια γλώσσα με σατάι, ανήσια παϊδάκια μασάλα, μέχρι και πάπια Πεκίνου 14 ημερών με θυμαρίσιο μέλι και σόγια θα βρεις.
0: Α, εκεί με έψησες.
1: Α, ήμουν σίγουρη.
0: Με έψησες, εκεί, ναι.
1: Το κόνσεπτ είναι όλα για μοίρασμα, παρέα και πολλές γευστικές εκπλήξεις. Ποιοι θα πάνε, Πέτρο?
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Βάλ' το στη λίστα.
1: Το βάζω.
0: Για τη νέα σεζόν.
1: Το έβαλα.
0: Να το επισκεφθούμε.
1: Άγια σου. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

στην πόλη με το Mad Drive, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα σε συνοδεύουμε όπου και αν πηγαίνεις, ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα. Και όταν φτάσεις, mad.gr.

0: για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Και εγώ τώρα να σου πω, φίλε μου και φίλε μου, ότι επειδή η εποχή το σηκώνει και ο καιρός το σηκώνει, και όσο να πεις ρε παιδί μου, έχουμε συνηθίσει το έξω. Αν θέλεις πιο ήρεμα καλοκαιρινά απογεύματα στο μπαλκόνι σου ή στον κήπο σου, σου έχω ένα μικρό πράσινο tip.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό είναι και εντυπωσιακό, γιατί συνήθως είχαμε μόνο καλοκαίρι αυτά τα. Τώρα συμβαίνει ένα, και τον Δεκέμβριο. Δεν ξέρω τι. Έχουμε πάθει Βιετνάμ.
1: Έχουμε πάθει Βιετνάμ, αλλά εγώ θα σου μιλήσω για κουνούπια και κυπριονού σου. Θα σου μιλήσω για τις μέλισσες.
0: Μέλισσες.
1: Μέλισσες που έχουν εξασαλώσει και αυτές.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα πρέπει και να τις προστατεύουμε τις μέλισσες.
0: Ναι, ναι, και αυτό δεν έχει.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Όχι.
1: Υπάρχουν λοιπόν 4 φυτά με έντονα αρώματα που μπορεί να βοηθήσουν να κρατήσεις κάποιες μέλισσες μακριά από το χώρο που κάθεσαι.
0: Ναι. Για πες.
1: Πρώτη λεβάντα, όμορφη καλοκαιρινή και ανθεκτική στη ζέστη. Μετά ο βασιλικός που εκτός από τα φαγητά μας χαρίζει και υπέροχο άρωμα στο μπαλκόνι.
0: Έχεις κι άλλα.
1: Έχω κι άλλα, ναι. Η μέντα με τη δροσερή μυρωδιά της και το δέντρο λίβανο που είναι τέλειο και για τη μαγειρική. Βάλε τα κοντά στο τραπέζι, στο σημείο που χαλαρώνεις περισσότερο και θα έχεις αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, έχω κι εγώ ένα το οποίο δεν είπες. Το έχω ανακαλύψει στα νησιά που πηγαίνω.
1: Τον καφέ θα πεις.
0: Τον καφέ θα πω, ναι. Πιες καφέ, βρωμάει, αλλά
1: αυτό, αυτά
0: δεν
1: που
0: πλησιάζουν.
1: Σου είπα εγώ όμως είναι πολύ χαλαρωτικά και για σένα, ναι, που κάθεσαι εκεί.
0: Όχι, εντάξει,
1: εκεί,
0: αυτό το ακούω. Όμορφο μπαλκόνι, κήπος, άνετες, ναι, στιγμές, ναι.
1: Και σου
0: ακούω.
1: Μυρίζει, ο καφές είναι χάλι. Και φυσικά, ναι, πρέπει πάντα να θυμόμαστε, θα το ξαναπώ, ότι οι μέλισσες είναι πολύτιμες για τη φύση. Στόχος δεν είναι να τις βλάψουμε, αλλά
0: όχι,
1: να δημιουργήσουμε ένα πιο ευχάριστο χώρο για εμάς. Και αυτές λίγο πιο κύβρε, παιδί μου. Αυτό.
0: Σε ακούω, σε ακούω, Κατερίνα. Let's drive. Μα Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Ask yourself.

0: Αζίζαμ, λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 8.30. Όλα τα φώτα αυτήν την εβδομάδα και οι κάμερες και οι φωτογράφοι είναι στην Βενετία. Εκεί ο Ρίκι Μάρτιν έκανε το κινηματογραφικό του comeback, πρωταγωνιστή στην ισπανόφωνη ταινία Ombre al Agua. Λέω τώρα εγώ. Πινέλοπι Κρούς και Χαβιέ Μπαρδέμ παρουσίασαν την νέα τους ταινία Bunker. Στη Βενετία αυτήν την εβδομάδα και ο Elon Musk, όχι, δεν άφησε τον απικισμό του Άρη, αλλά το νέο σχεδόν τετράωρο documentary Musk του βραβευμένου σκηνοθέτη Alex Ginby έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Βενετίας.
1: Τα φώτα και σε μένα τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, διότι έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δικτύο σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν μέσα σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Καλησπέρα. Είναι η δίστη τίτλους από το newsbomb.gr. Πέθανε ξαφνικά ο Γιώργος Μαζονάκης σε ηλικία 54 ετών. Ο διάσημος τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα της Τετάρτης. Όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προσεκομή στην ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό, ο Γεώργιος Μαζονάκης, γεννηθής το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 6 παρα 20, αναφέρεται στο ανακοινωθένα από το νοσοκομείο Ελπής. Τα τελευταία 30 χρόνια δεν ήταν καλά και το έκρυβαν όλοι, για να μην λέμε υπερβολές και άσχετα πράγματα, δήλωσε ο Νίκος Μουρατίδης, πρώην μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη. Στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διάσκεψη της Γαλλικής Προεδρίας για το διάστημα. Πριν μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νικήσαμε, δικαιωθήκαμε, δήλωσε η Μίνα Βαλιράκη, χείρα του πρώην Υπουργού. Ο εισαγγελέας πρότεινε την καταδίκη των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: And again, στο ραδιόφωνο σου το Mad Drive, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 9, Πέτρος και Κατερίνα εδώ. Τετάρτη βράδυ, αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη, έθριος φυσικά, 34 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι, ακόμη air condition στο αυτοκίνητο. Στην Πάτρα 35, ένα τσεκ πιο πάνω, έθριος καιρός. Στη Ρόδο, στο νησί των Υποτών, έθριος ο καιρός, 32 βαθμοί Κελσίου. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού σε προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Πέτρο μου, να σου πω ότι ήρθε η νέα φθινοπορεινή τάση και έχω νέα που θα σε χαροποιήσουν. Ναι. Διότι φέτος η μόδα λέει ότι μπορείς να είσαι άνετος και ταυτόχρονα πολύ stylish.
0: Δεν ξέρω τι λες εσύ για φέτος, εγώ πάντα είμαι έτσι.
1: Ναι, καλά. Εδώ μιλάμε για το νέο Sportif Sick. Η μεγάλη τάση του φθινοπόρου συνδυάζει αθλητικά κομμάτια με πιο κομψά και elegant ρούχα. Φόρμες, track pants, αθλητικά πατελόνια αλλά με blazer. Ωραίο αθλητικό top ακόμα και με τακούνια για τη φίλη.
0: Εγώ όλα αυτά τα κάνω εκτός από τα τακούνια και το top που είπες.
1: Σε αγνώ και συνεχίζω. Και φέτος βλέπουμε έντονα χρώματα όπως βαθιμόβ, τυρκουάζ και ζωηρό ροζ, ενώ επιστρέφουν και τα cropped πατελόνια και τα καπρί.
0: Εντάξει, απέχω από αυτά. Αλλά okay, εννοώ κάπρι, ροζ και τα λοιπά. Μόνο σε πουκάμισο έχω κάτι σε ροζ.
1: Η μόδα, Πέτρο μου, κάνει κύκλους και κάποια στιγμή σε ξαναβρίσκει. Το μυστικό πάντως είναι η ισορροπία. Τρία πιο κλασικά κομμάτια και ένα αθλητικό στοιχείο.
0: Κοίταξε να δεις, με προκαλείς και θα σε παραπέμψω στο Instagram μου ή στο TikTok μου να δεις πώς δίνομαι εδώ όλα αυτά τα χρόνια.
1: Το φετινό μήνυμα της μόδας είναι ένα. Η άνεση δεν σημαίνει πια ότι δεν είσαι κομψός, αρκεί βέβαια να μην μοιάζεις ότι ξέχασες να αλλάξεις μετά το γυμναστήριο. Και αυτό εσένα, Πέτρο, αποκλείεται να σου συμβεί.
0: Αποκλείεται και δεν πάω γυμναστήριο.
1: Άμα, γεια σου. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ

DJ Goja, Jason Derulo, το τσίπησε αυτός από το χαμό που γίνεται στο TikTok. Το πήρε, το έκανε, το έχει ξανακάνει. Και ο Jason αυτή τη στιγμή παίζει παντού με το Mi Chico. Λίγο πριν φτάσουμε στις 9 και υποδεχτούμε την Δάφνη Καραβοκύρη.

0: Λίγο που φτάσουμε στις 9 λοιπόν και υποδεχτούμε την Δάφνη. Πριν κλείσουμε, τι κάνουμε, Κατερίνα?
1: Ένα πολύ χρήσιμο tip για όλους όσους και όσες γυρίζουν από το σούπερ μάρκετ και βάζουν τις πατάτες κατευθείαν στο ψυγείο.
0: Απαπαπαπα, ξέρεις το φετίχ μου με τις πατάτες, ε? Το ξέρεις αυτό. Πολλοί λοιπόν τις αποθηκεύουν λάθος και έχεις δίκιο. Για πες.
1: Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να αλλάξουν το άμυλο της πατάτας σε ζάχαρα και να επηρεάσουν τη γεύση και το μαγείρεμά της.
0: Και πού τις βάζουν?
1: Σε ένα δροσερό, σκοτεινό και καλά αεριζόμενο.
0: Ντροπή σας για αυτό που σκεφτήκατε.
1: Ιδανικά σε χάρτινη σακούλα και όχι σε κλειστή πλαστική. Και κάτι ακόμα που σίγουρα δεν ήξερες. Κράτησε τις μακριά από τα κρεμμύδια. Τα δύο αγαπημένα υλικά μπορεί να φαίνονται χώριστα στην κουζίνα, όμως κατά την αποθήκευσή τους, προτιμότερο είναι να κρατιούνται χωριστά, καθώς μπορούν να επηρεάσουν το ένα τη διατήρηση του άλλου.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρεις αυτό για τα κρεμμύδια?
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω τι γίνεται. Επειδή εγώ έχω το φετίχ με τις πατάτες, είναι το μόνο
1: το
0: φαγητό που δεν μπορώ να αντισταθώ με τίποτα.
1: Τηγανιτές.
0: Τηγανιτές, ναι. Τηγανιτές πατάτες. Και άλλες με το, αυτό το περίβλημα που όταν ψήνονται.
1: Η country.
0: Ναι, η country που εντάξει, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρισμένες, αλλά πρέπει να ξέρεις από πού αγοράζεις.
1: Ναι.
0: Γενικώς, αλλά ναι, η πατάτα τηγανητή δεν αντιστέκομαι. Μπορεί να έχω φάει, ρε παιδί μου, κανονικά και να περάσουν από μπροστά μου πατάτες και να πω.
1: Μια πατάτα. Και ναι. Εδώ. Μία. Στο τέσσερα. Κοίτα, εγώ τα έβαζα τα κρεμμύδια μαζί με τις πατάτες. Δεν το ήξερα. Θεωρούσα δε ότι είναι και το σωστό να μπαίνουν μαζί αυτά τα δύο.
0: Όχι.
1: Τα ξέρει ο Πέτρος όλα.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2. Μαζί μας για τις 3 ώρες που πέρασαν ήταν η Telecom.
0: Εδώ σε λίγο η Δάφνη Καραβοκύρη. Αύριο το πρωί στις 7 τα κορίτσια στην πόλη. 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Στη 1 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Στις 4 η Φέη Βόκου. Εμείς αύριο στις 6 το απόγευμα, Πέμπτη, θα είμαστε εδώ. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει και τα positive stops συνεχίζονται. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτης στην Καλυθέα Ευρυπίδου 69. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το σημείο. Παρασκευή 5 με 8, Σάββατο 10 με 1. Επόμενη στάση Καλυθέα. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters, Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια
4: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Mad Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
2: Που δηλώνω τώρα.
1: Λάκω να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
2: Ποια είναι τα προσόντα σας?
1: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
2: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
1: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.
3: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
4: Πολύ καλησπέρα σας. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 από τις 9 μέχρι και τις 12. Σφαιρικά και επί παντός επιστητού εδώ μαζί να μιλήσουμε για τα πάντα.
0: Mad Radio 106,2.
4: Πριν λίγες ώρες ολόκληρη η Ελλάδα ενώθηκε στην είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενός καλλιτέχνη με άστρο, με φωνή και τραγούδια που έχουν πείσει τις ζωές πολλών ανθρώπων. Είχε πει σε συνέντευξή του: «Είμαι περισσότερο τολμηρός από ότι τυχερός, δεν πιστεύω στην τύχη. Κάπου διάβασα ότι η τύχη είναι εκεί που δεν έχει υπογράψει ο Θεός». Καλό ταξίδι, Γιώργο, θα πούμε εμείς. Το Mad TV και το Mad Greeks τον αποχαιρετούν με ένα ειδικό αφιέρωμα μέσα από βίντεο clips, performances και στιγμές από το αρχείο του Mad. Το αφιέρωμα θυμάται έναν καλλιτέχνη με μοναδική φωνή. Mad Greeks λοιπόν, 9 με 11. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12.

Συναμικραίνουμε. Αυτό σε έννοια παίζει πολύ επίπεδη μπάλα. Να χωρέσουμε γενικά στις ζωές μας αλλά και στα ρούχα μας. Κάποτε η Ελλάδα υπερήφανα και εύθυκτα μαζί κατέγραψε ποσοστό παχυσαρκίας 54%. Αλλά άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε κυριολεκτικά τα ρούχα του αλλιώς, γιατί δεν του κάνουν πια. Με την Ελλάδα να έχει μειώσει σημαντικά τις λιγουρίτσες και τα κιλάκια της και πλέον να κατέχει την θέση της δεύτερης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παχυσαρκία, καταγράφοντας ποσοστό 12,8% στους ενήλικες. Δεν το σχολιάσω. Το πώς είναι ξεκάθαρα προσωπικό θέμα. Μένουμε Ευρώπη, παιδιά, και πάμε Κύπρο. Εκεί που η γνώση είναι δύναμη. Δεν θέλει δύναμη να χάσεις κιλά. Θέλει. Δεν θέλει δύναμη να πάρεις απόφαση να ανοίξεις τους γνωσιακούς ορίζοντες. Ναι, θέλει, αλλά το Frederick University

διαδίκτυα προγραμμάτων για όλα τα γούστα. Το κουδούνι χτυπά στις 5 Οκτωβρίου και μπορείς τώρα που το λέμε, να μπεις στο frederick.ac.cy να μάθεις τα πάντα. Και αύριο με το καλό να τους πάρεις και ένα τηλέφωνο στο 210-3311-288 και επαναλαμβάνω για τους φιλομαθείς frederick.ac.cy και 210 αύριο, 3311-288, γιατί αν καλέσετε τώρα δεν θα βρείτε κανέναν, αλλά το ίντερνετ δουλεύει πάντα, δεν κοιμάται, οπότε ρίξτε μια ματιά

ιστορία από μόνος του. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας είχε πει θα ψάχνουμε να βρούμε τι μας έχει μάθει η ζωή. Λοιπόν, τον Γιώργο τον είχα γνωρίσει πολύ πολύ μικρούλα όταν ξεκίνησα το δημοσιογραφικό μου ταξίδι. Του είχα κάνει, ήταν από τις πρώτες μου συνεντεύξεις για μια εκπομπή για τους Έλληνες του εξωτερικού. Γλυκύτατος, ευφιέστατος, ενθουσιώδης, σαν μικρό παιδί που σε έκανε να αισθάνεσαι άνετα. Θυμάμαι είχα τρακ, είχα αγωνία και με έλυσε. Θυμάμαι το συνεργείο να γελάει και έτσι να μοιραζόμαστε ιστορίες όσο εγώ κοιτούσα τις ερωτήσεις μου μανιωδώς για να μην μου ξεφύγει κάποιο και, κάποιο κόμμα και νιώσω πως έτσι βρίσκομαι εκτεθειμένη μπροστά σε αυτόν τον θρύλο, γιατί πραγματικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γεννιούνται θρύλοι, δεν γίνονται. Κρατάω μια ατάκα του συγκλονιστική για μένα.

0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Η παρέλαση.
2: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
1: Δύο αδέρφια.
2: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
1: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
2: Άρη.
1: Ναι.
2: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Μανώλης Πίτερης.
1: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
2: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
1: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Mad Radio 106,2 παρεούλα μέχρι τις 12 Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο. Με ενημέρωσαν μόλις από το Control ότι αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται live η καινούργια συλλογή των iPhone. Δεν θα σας πω τρεχάτε, γιατί είναι και δύο ενίκια μαζί να πω. Θα το πω, ναι, γιατί ισχύει. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω, που είναι έτσι λίγο πιο κοντά σε μας, είναι πως στην πόλη μας συμβαίνουν πράγματα. Νέο πρόγραμμα EMST βεβαίως, που μπορείτε να μπείτε στο Instagram τους και να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα βεβαίως, και μετά να πάτε κιόλας, άμα επισκεφτείτε το EMST, να πάτε και λίγο σε πάνω σε αυτή την υπέροχη τη θέα. Και έχω να σας πω πως στην πόλη μας, επίσης στην πόλη μας, εντάξει βρε αδερφέ, και λίγο παραέξω, στη Λιβαδιά, στα ΚΤΕΛ, θα φας το καλύτερο σουβλάκι, και απαιτούμε έτσι μια φωτογραφία άμα πας να το φας, να μας τη στείλει. 6936-646-656 το Viber μας. Φωτογραφία βέβαια θα μας στείλει και από τον Σκλαβενίτη της Καλυθέας στην οδό Ευρυπίδου 69, όπου εκεί θα γίνει το δεύτερο positive stop της Αμίτα Μόσια Ναγκαζέ με το Mad Radio 106,2 για να περάσουμε όμορφα. Δώρα, εκπλήξεις, ωραίες στιγμές μαζί, όλοι μαζί, ενωμένοι. Αυτά τα θέλουμε. Και 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας, αυτή την πολύ αναμενόμενη ημέρα από την Αμίτα Μόσια στις 18 Σεπτεμβρίου. Για τη συνέχεια, hide you.

0: Και ρωτώ, σας ρωτώ, ξέρετε τι είναι οι θήκες Yonder? Το γράφεις κάπως όπως το ακούς, εκεί που απαγορεύονται τα κινητά βγαίνουν οι θήκες Yonder για να τα κρύψεις. Έχει γίνει μεγάλο θέμα, σας λέω, σε συναυλιακούς χώρους του εξωτερικού, από μεγάλους και τρανούς καλλιτέχνες που σου λένε, ρε φίλε, δεν θέλω να με βγάλεις βίντεο να φανεί, ας πούμε, για να νοσεκόντ το βρακάκι μου κάτω από τη φούστα πάνω στην πίστα και μετά να είμαι πρώτο θέμα στο TikTok. Δεν το θέλω αυτό, δικαίωμα πάσω, εγώ το ακούω. Αυτές οι θήκες, για να καταλάβεις, είναι κάπως όπως εκείνες που είχαν οι σκαφάτι για να μην τους πέσουν στη θάλασσα τα τηλέφωνα και βραχούν. Ήταν κάποτε της μόδας, το έδιναν δώρο μαζί με τα δρακουλίνια, αλήθεια, σε λέω, στο περίπτερα. Λες και όλοι είχαμε σκάφη, λες και όλοι είχαμε τα άγχη των σκαφών. Τέλος πάντων, αξίζει να ρίξετε μια ματιά σε αυτές τις θήκες, αχρίαστες να είναι, που θα είναι άλλη μια μπουρδα που μας πουλάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού είναι trend, ρίξτε μια ματιά.
1: Mad Radio 106,2.
2: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
7: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μια φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα με ζώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Δάφνη Καραβοκύρη, Mad Radio 106,2, παρεούλα μέχρι τις 12. Έρχονται διάφορα, όπως ας πούμε το γιατί δεν τα παίρνουμε τα γράμματα, βρε αδερφέ, στην Ελλάδα. Οι έρευνες μίλησαν, που να σας τα λέω. Και τέλος πάντων, ας μην κάνουμε like σε γυναίκες που αφαιρούν τα πλευρά τους στο Instagram και

0: 106,2.
1: Το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγηση Μαθητών για την Ελλάδα μας χαρακτήρισε ναυαγούς. Ναυαγούς της γνώσης. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε τα γράμματα. Πάνε οι ελπίδες που εναπόθεσαν κάποιοι στα 15χρονα. Αυτά βλέπουν τράπερ στο TikTok. Μπορεί να μην ξέρουν πόσο κάνει 3 φορές το 9, χωρίς κομπιουτεράκι. Αλλά ξέρουν να σαπούν, ας πούμε, όλους τους πρώην συντρόφους της Τούνη. Πώς λένε το καινούριο φούρνο που άνοιξε στο Παρίσι. Τα μπιφ μεταξύ των celebrities. Ποιος κεράτωσε ποιον. Αυτά δεν είναι σημαντικά, ρωτώ εγώ. Οι γενικές γνώσεις δεν κερδίζουν πάντα τις καρδιές του κόσμου. Τις κερδίζουν και κάπως έτσι διαμορφώνονται και όλα τα τηλεοπτικά τα παιχνίδια, έχω να σας πω. Ας το ρίξουμε στις γενικές τις γνώσεις, εντάξει. Δεν είμαστε ναυαγοί σε όλα τα επίπεδα.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε στην ώρα του report. Μπορείτε και εσείς να κάνετε τα δικά σας report σε μένα, όχι για μένα, στο 6936-646-656 το Viber μας. Προσωπικά με ενοχλούν, ρε παιδιά, τα like σε φωτογραφίες που δείχνουν μη υγιείς καταστάσεις. Δεν θα πω άρρωστες, δεν είμαι γιατρός για να κάνω διάγνωση. Αλλά ρε παιδιά, πώς γίνεται να συγκεντρώνονται χιλιάδες, μοιριάδες like κάτω από φωτογραφίες κοριτσιών που ζυγίζουν βρεγμένες 30 κιλά και έχουν αφαιρέσει και τα πλευρά τους. Λες και το δαχτυλίδι της πρότασης γάμου θα μπει στη μέση. Ανάθεμα, αντί για το δάχτυλο. Έχω προσέξει δε ότι οι περισσότερες τέτοιου τύπου γυναίκες έχουν καταγωγή από τη Ρωσία. Και ρωτάω μια φίλη μου που είναι Ρωσίδα, που τα έχει και τα πλευρά της και τα κιλά της, τα έχει όλα καλά. Και μου λέει, αχ, είναι τόσο ωραίες. Μακάρι να είχα τα λεφτά να βγάλω τα πλευρά μου. Και της λέω, λεφτά θα έπρεπε να έχεις για να συμπληρώσεις λίγο μυαλό, αγαπητό μου Χριστινάκη. Που σ' αγαπώ πολύ, αλλά δεν μπορώ να ακούω τέτοιες μπούρδες.

0: Άρε Μαρσό, χάθηκε να γράψεις γρανίτα μπανάνα για να κάνω την τέλεια πάσα για το κομμάτι του wellness. Τα φιλιά μου στη Μαρσό. Αν δεν έχεις φάει μπανάνα με αλάτι, δεν ξέρεις τι χάνεις. Όχι, δεν ξέρεις τι κάνεις, δεν ξέρεις τι χάνεις. Φάει, λέει, θα γίνεις άμεσα τούρμπο. Δεν θα βρίσκεις τα κλειδιά να ανοίξεις την πόρτα να πας γυμναστήριο από τη λαχτάρα σου. Η μπανάνα είναι το νέο σπανάκι, παιδιά. Άλλο, πάμε στο επόμενο. Χουρμάδες το πρωί. Με προσοχή όμως, θέλει άδειο στο μάχη. Αυτό είναι συνταγή γιατρού. Σηκώτη, λέει, γλυκόζι, γλυκόζι, ναι, κορτιζόλη, τα κάνει όλα όπα. Πάμε στο επόμενο. Βοκάντο, εξαφανίζει κοιλιά. Τα πλευρά τα αφήνει στη θέση του, όχι όπως οι Ρωσίδες. Και τα ταΐζει, λέει, και το μυαλό. Το μενού ολοκληρώνεται με blueberries για την καρδούλα, το άγχος και την αποτοξίνωση. Μη τα φάτε όλα μαζί ή αν τα φάτε, αλλάξτε τη σειρά. Πρώτα οι χουρμάδες που θέλουν το στομάχι άδειο, προσοχή, μεγάλη, μη σας πάρω στο λαιμό μου και γίνει καμιά πατάτα μεγάλη.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

Και φτάσαμε στο τι είναι, τι δεν είναι. Mad Radio, το παρελθόν μας από τις 12. Όχι, δεν είναι ok για μένα να φλεξάρεις πλούτο.

Κούπερ και μου γύρισε το στομάχι ανάποδα. Έχει ειδονή τώρα αυτό το θέμα. Και αν είναι, σε ποιες ηλικίες. Και εντάξει, το θέμα είναι ότι ασχέτως ηλικίες το βλέπουν και λένε τη ζωή του Νάκα να την κοπέλα του Νάχα. Ρε παιδιά, κάπου όπα. Ναι, τα λεφτά αγοράζουν την ευτυχία. Αλλά είναι αυτό ευτυχία? Για πείτε μου στο Viber 6936 646 656. Είναι αυτό ευτυχία? Και τι είναι ευτυχία τελικά για σένα?

Θα έλεγα για ευτυχία για μένα, μία από τις έννοιες της ευτυχίας είναι το να βρισκόμαστε από κοντά και να τα λέμε από κοντά και ιδανικά να γεμίζουμε θετική ενέργεια, και αυτός είναι και ο σκοπός της Summit Motion, με την ημέρα θετικής ενέργειας να έχει γίνει θεσμός στις ζωές μας. 18 Σεπτεμβρίου η ημέρα θετικής ενέργειας, αλλά μέχρι τότε δεν θα μείνουμε έτσι ξεροσφυροί. 11 και 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο positive stop της Summit Motion στο κατάστημα Σκλαβενίτη στην Καλυθέα, Ευρυπίδου 69. Παρέα με το Mad Radio φυσικά, όπου μεταξύ άλλων ωραίων πραγμάτων και καταστάσεων θα συμβούν δώρα, εκπλήξεις και δεν συμμαζεύεται. Και φυσικά, φυσικότατα, 5 τυχεροί θα κάνουν δική τους μια διπλή πρόσκληση για τις 18 Σεπτεμβρίου. Όχι ότι να είναι πρόσκληση, VIP πρόσκληση.

0: Smart Radio. Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
1: Ο ήχο

0: Radio 106,2.
1: Τι σου έκανε ένα εντύπωση σήμερα? Να μου πεις το Viber στο 6936-46656. Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι κάποτε το να κάνεις κρυφά επιμβατικά πράγματα στη μουρίτσα και στο σώμα ήταν τα σφράγι στο μυστικό, εκτός από τα προφανή μύτη, αυτιά και πάει λέγοντας, που ακόμα και εκεί προσπαθούσαν να τους βγάλεις τρελούς τους άλλους που τα παρατηρούσαν. Τώρα και ο κόσμος το έχει βούκινο και εμείς καμάρι φανερό. Αλλά έχω να σας πω ότι υπάρχει κόσμος που αντιστέκεται στην αλλαγή του. Δεν γουστάρει και καλά κάνει. Δικαίωμα πάσο. Υπάρχουν γυναίκες που φανερά λένε όχι στις πλαστικές. Η πρωθυπουργός Δανίας, ας πούμε, η οποία διαβάζει πως έχει άσχημα μαλλιά, άσχημη μύτη και τέλος πάντων δεν συμμαζεύεται. Και σου λέει, κούκλες και κούκλοι, σας γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια και σκασίλα μου μεγάλη. Πολίνα Πορίτσκοβα, σούπερ μόντελ, όχι σε πλαστικά, σε θάλασσα. Όχι στις πλαστικές τέλος πάντων, για να το σώσω και να το μαζέψω και να μπει το επόμενο τραγούδι.

Το Υπουργείο των Σχέσεων μίλησε και επισημοποιήθηκε και επισήμως, δια της επιστήμης δηλαδή πια, πως οι γυναίκες πλέον δεν ρισκάρουν να πούμε άντρες, γιατί ανάθεμα λέει και αν εμφανιστούν. Και αν εμφανιστούν λέει για καλό θα είναι. Όχι. Προτιμούν να βγαίνουν λέει με τις φίλες τους, γιατί οι ειδικοί της Αμερικής λένε πως το man keeping πέθανε, γιατί λέει οι γυναίκες επενδύουν πολύ πολύ στους άντρες και στη φροντίδα τους και δεν παίρνουν τα ίδια πίσω, οπότε σου λέει θα πάω να τα δώσω στις φίλες μου, στην οικογένειά μου, τουλάχιστον να νιώθω ότι ο χρόνος μου δεν πήγε στράφη. Είναι trend, it's official, και σας το λέω επί υπεύθυνα, όπως υπεύθυνα θα σας πω ότι Mad Radio και Amitamotion θα συναντηθούν στο Σκλαβενίτη Καλυθέας Ευρυπίδου 69, 11 και 12 Σεπτεμβρίου για το δεύτερο Positive Stop που οδηγεί στην πολύ αναμενόμενη ημέρα θετικής ενέργειας της Amitamotion στις 18 Σεπτεμβρίου, όπου θα γίνει ένας χαμός. 5 διπλές VIP προσκλήσεις θα δοθούν και πρέπει να είμαστε όλοι.

και τη φράση «θα σε στρώσω εγώ εσένα» μέσα στη σχέση, ενώ απέκτησε αυτό που σας λέω επιστημονικό όρο. Ναι, ναι. Και έχω να σας πω ότι υπάρχει ένα ψωμάκι ζεστό, λαχταριστό, το οποίο διανέμεται κάπου στον κόσμο δωρεάν. Σε ένα μέρος που ζει μέσα στον πλούτο και μέσα στο χρυσάφι και δεν θα το περίμενες. Αλλά να που η αξιοπρέπεια δεν έχει όρια και εκπλήξεις, ωραίες, υπάρχουν παντού. Και τώρα δυναμώστε, γιατί έχετε ένα Afro Soul Remix που είναι πραγματικά, πώς να το πω τώρα, ας το πω εθιστικό και ας το πετάξω.

Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητή.

Πω το site του MAD, γιατί έχει μια τεράστια βεντάλια θεμάτων και κατηγοριών και βρίσκει σε διαμαντάκια. Λοιπόν, στο MAD.gr βρήκα το εξής, γιατί διδάσκει το MAD και σήμερα το μάθημα είναι να μην κάνεις Frankensteining. Είμαστε γνώστες της ιστορίας του Frankenstein. Η ιστορία λέει πως ο γιατρός έφτιαξε το Φράγκι με ό,τι βρήκε, προσπαθώντας να φτιάξει έναν άνθρωπο. Αυτό λοιπόν μεταφέρεται στις σχέσεις και πλέον έχει όρο. Όταν δηλαδή θες να αλλάξεις τον άνθρωπο που έχεις επιλέξει για να σου ταιριάζει καλύτερα. Αντί να μπεις σε αυτή τη διαδικασία και εσύ και ο άλλος, δεν κοιτάς αν το πουλάνε το άλλο σου μισό κάπου online. Μπορεί μέρες που ναι, να έχει και προσφορά. Μια ολόκληρη σεζόν ξεκινάει. Μπορεί να έχεις πολύ περισσότερες επιλογές σωστές από όσο πίστευες για να μπεις στη διαδικασία να τσαλάξεις δηλαδή.

σβήσουμε με καλό νέο. Γιατί υπάρχουν και καλά γύρω μας. Βρέχει ψωμί στο Ντουμπάι. Στο χρυσό μέρος του πλανήτη υπάρχει ανθρωπιά. Έξυπνα αυτοματοποιημένα μηχανήματα ψήνουν ψωμάκι και μοιράζουν ζεστό, κρατσανιστό, λαχταριστό μπαγκετάκι. Και ακόμη πιο νόστιμο, γιατί είναι δωρεάν όλο το 24ωρο καθημερινά. Πέραν της πλάκας, λίγη αξιοπρέπεια δεν βλάπτει. Ακούμε Ντουμπάι και λέμε ότι όλη εκεί είναι του Ζαμπλούτου, αλλά η φτώχεια, όρια και σύνορα και χώρες δεν κοιτά. Οπότε αυτό το χέρι βοηθείας κάνει τη δουλειά του τίμια και όμορφα. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα. Θα πω να λέμε τα σ' αγαπώ μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Αχ, παραλίγο καλημέρα, καλή συνέχεια ή καλό βράδυ. Κρατάτε ό,τι αγαπάτε. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2. Ακολουθούν εις αύριο τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσιίδα, Κατερίνα, Γιάννης και Γιάννης, Φέι, Πέτρος και Κατερίνα. Bye.

0: Πάρ' χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
0: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: δελτία.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.